build this ground.

Πόσο δύσκολο είναι όταν ένα θαύμα σαν και αυτό που ακούσαμε χρειάστηκε να καθυστερήσει 5 λεπτά από κάποιο τεχνικό πρόβλημα εδώ στο σταθμό. Ευτυχώς το λύσαμε. Ξέρετε το παλιό ανέκδοτο με το Volkswagen που είναι κάποια ζώα, τίγρης, ένα λιοντάρι, μια γάτα και ένας ελέφαντας, όπου ο ελέφαντας στο τέλος λέει «Ρε παιδιά, βγείτε και ξαναμπείτε και όλα λειτουργούν». Στο χαλασμένο Volkswagen. Έτσι και εδώ λοιπόν κάνουμε ένα restart και όλα έρχονται σαν να μην έγινε τίποτα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για θαύματα. Ήταν η πιο εμπνευσμένη, ίσως από τις πιο εμπνευσμένες στιγμές της δεκαετίας που διανύουμε. Ποιο? Η ιδέα να συνεργαστούν η Verity Sussman, τον Electrolane, με τον Matthew Sims από τους Wire και να φτιάξουν τους Memorials, που το άλμπουμ των Memorials, All Clouds Bring Not Rain, έχει βάλει πλώρη για το top 10 των καλύτερων κυκλοφοριών της χρονιάς. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν αυτό που ανοίγει τον δίσκο, Life Could Be a Cloud. Δεν το έχουμε βάλει ποτέ, έχουμε βάλει άλλα κομμάτια από αυτό το άλμπουμ, αλλά αυτό όχι. Και τώρα περνάμε σε μια επανεμφάνιση εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Μετά από, δεν ξέρω, 9 χρόνια, 10, ο Peter Hamill βγάζει ένα καινούριο άλμπουμ, μάλλον έχει αναγγείλει ένα καινούριο άλμπουμ, Tears in Time, λέγεται ο τίτλος του, από το οποίο υπάρχουν δύο προκυκλοφορίες, pre-releases, θα ακούσουμε και τις δύο. Το πρώτο κομμάτι είναι το Heavy Weather και το επόμενο είναι So Much Water.

Εντελώς DIY, ο τελευταίος δίσκος του Peter Hamill. Ακούμε εδώ δύο προπομπούς, δύο κομμάτια. Το πρώτο που ακούσαμε ήταν το Heavy Weather και το επόμενο So Much Water.

Ναι, λοιπόν, όπως έλεγα και πριν, όλα μόνος του, εκτός από τη φωνή βεβαίως, κιθάρες, μπάσο, ηλεκτρονικά και μάλιστα είναι και πιουρίστας παράλληλα, που δεν ξέρω πόσοι από εσάς σε τεχνικό επίπεδο προσέχετε. Κάποια μέρη δεν είναι καν διορθωμένα, είναι παιγμένα όλα με το χέρι, τίποτα προγραμματισμένο, τουλάχιστον τα προφανή μέρη που θα περίμενε κανείς δεν είναι προγραμματισμένα, δεν είναι. Και μάλιστα έχει αρνηθεί να κάνει και τις διορθώσεις και το πράγμα ακούγεται πάρα πολύ φυσικό. Εάν ο Πίτερ Χάμιλ είχε 9 περίπου χρόνια να βγάλει κάτι καινούριο, ο Βίνι Ράιλι, του Ντρούτι Κόλουμ, είχε ακόμα περισσότερο, 15 νομίζω. Και είχε αναγγελθεί το καλοκαίρι, μάλλον πριν, στο τέλος της άνοιξης, αρχή καλοκαιριού, αν θυμάμαι καλά, είχα ανακοινώσει και εγώ κάτι, είχα παίξει και κάτι. Το καινούριο του άλμπουμ, Renascent, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στο Σεπτέμβρη που μόλις πέρασε. Ακούσαμε σε άλλες εκπομπές κάποια κομμάτια, θα ακούσουμε εδώ κάποια νέα κομμάτια που υπάρχουν στο άλμπουμ αλλά δεν υπήρχαν στις προκυκλοφορίες. Θα ακούσουμε το Sargasso Sea και το Your Shadow at Morning.

Αν μου λέγατε ότι είναι το soundtrack του φθινοπόρου, φυσικά θα συμφωνούσα μαζί σας. Ο Βίνι Ρέιλι, απολύτως original. Η μουσική του, ο τρόπος μάλλον που παίζει και ο τρόπος που χειρίζεται την κιθάρα είναι εντελώς μοναδικός. Κανείς δεν κάνει μουσική σαν και αυτόν. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς βέβαια και για τον Πίτερ Χάμιλ, και διότι είναι από τις πιο original, περιπτώσεις μουσικών στον ευρύτερο χώρο του ροκ, όχι μόνο στα τελευταία χρόνια. Βέβαια, ο Πίτερ Χάμιλ δεν είναι των τελευταίων χρόνων, όπως καταλαβαίνετε. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι και αϊθαλής, εγώ θα ήθελα να τον θεωρώ σαν έναν άνθρωπο ο οποίος λειτουργεί και εμπνέει και τους ανθρώπους των τελευταίων και των πιο πρόσφατων γενναίων της μουσικής, όπως και το κάνει βέβαια. Αυτά λοιπόν και από τους Dorothy Cullum. Θα περάσουμε τώρα σε μια συνεργασία που θα έλεγες τι είναι τώρα αυτό. Λοιπόν, είναι μια jazz μπασίστρια, η Μέσελ Νεγκέοσέλο, αν το διαβάζω καλά, αφρικάνικο όνομα. Να ανοίξω μια παρένθεση. Υπάρχει μια τάση τα τελευταία χρόνια, ίσως λίγες δεκαετίες, να κρατούν η μουσική, γενικά οι άνθρωποι της τέχνης, εάν διαθέτουν ονόματα που δεν ακούγονται σαν αγγλοσαξονικά, όπως για παράδειγμα μια τραγουδίστρια που συμμετείχε στο άλμπουμ του Dorothy Cullum, η Καλύθιον, πώς λέγεται... Coletheon Rose. Αυτό το Coletheon, δεν ξέρω αν το διαβάζω καλά, είναι, φαίνεται, όπως και εγώ καταλαβαίνω, τις επιρροές της των αγγλοσαξονικών διαλέκτων, κέλτικο. Άρα λοιπόν, με αφορμή αυτό και την μπασίστρια αυτή, την Γκεοσέλο, γενικώς υπάρχει μια τάση να κρατούν τα ονόματα των της γενιάς από την οποία προέρχονται. Γιατί το λέω τώρα αυτό, διότι η μπασίστρια αυτή, την οποία εγώ δεν την ήξερα για να είμαι ειλικρινής, έπεσε το μάτι μου επάνω σε αυτή την κυκλοφορία, διότι είδα κάποια γνωστά ονόματα, μεταξύ των οποίων και τη Scar Power, η οποία εδώ τραγουδάει, προσέξτε ποιο κομμάτι, μια διασκευή. Don't You Want Me, παρακαλώ, The Human League, διασκευή.

0: don't want you to get struck by the lightning, and I don't want any of my hands to protect my
1: We could go across and plant the bodies.
2: What is
3: that? Would these people mind if we go through their apartment?
4: Thank you so much. We just got you.
5: I love you.
4: I love you.
6: Και καλώς, καθώς κάνει fade out αυτό το κομμάτι, είναι φαίνεται της μόδας οι μπάντες να παίζουν στα μπαλκόνια μπροστά από το δρόμο και να υπάρχει το κοινό εκεί, τυχαία ίσως, προγραμματισμένο δεν ξέρω, να τους επιθυμεί και να χαίρεται πάρα πολύ που έρχεται ο μουσικός που λατρεύει μπροστά τους, τον Nick Cave, το έκανε και άλλοι. Street of Dreams λοιπόν, και το κομμάτι αυτό, ο τίτλος του, μάλλον παραπέμπει σε κάτι τέτοιο. Θα ακούσουμε τώρα τη συνεργασία ενός ντουέτου από την Ελβετία, του Σκίχου, με μερικούς γνωστούς και μη εξαιρεταίους μουσικούς της Κεντρικής Ευρώπης. Εδώ θα ακούσουμε την συνεργασία τους με τον Blixa Bargeld, από ένα single πολύ πρόσφατο, Σούσου.

Πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε, συμμετοχή του Blixabargeld σε μια κυκλοφορία των Kiku, avant-garde duetto από την Ελβετία, το κομμάτι λεγόταν Suzu. Τώρα θα περάσουμε στους αγαπημένους μου πρωτομάρτερ που ακόμα δεν το έχω χωνέψει, πως τους έχασα πριν από 1,5 περίπου χρόνο, 2 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, που είχαν παίξει στην Ελλάδα. Έχουν ένα καινούριο άλμπουμ, το οποίο είναι μάλιστα και πολύ ενδιαφέρον. Έχουν πολύ έντονο πολιτικό στίγμα στο άλμπουμ τους αυτό, το οποίο λέγεται Hotel Usona, στο οποίο έχουν χτίσει και μια μυθολογία πίσω από αυτό το άλμπουμ, η οποία μυθολογία θα λέγαμε ότι αποτυπώνεται σε μια ιστοσελίδα που έχουν φτιάξει οι ίδιοι, που λέγεται ακριβώς Hotel Usona. Ψάξτε το να δείτε, είναι πολύ ενδιαφέρον το όλο εγχείρημα, όπου το ξενοδοχείο αυτό είναι ένα ξενοδοχείο που φιλοδοξεί ματαιόδοξους της κάθε υποστάθμης, και σε αυτό περιλαμβάνονται βέβαια και πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που θα ήθελαν ή έχουν ήδη εμπλακεί με την πολιτική. Καταλαβαίνετε που το πάνε. Στην Αμερική υπάρχει πάρα πολύ έντονος διχασμός, όπου η εκείθεν της διαχωριστικής γραμμής είναι περίπου σκληροπυρηνικά προς την συντηρητική πλευρά των πραγμάτων, ή από εδώ όμως γίνεται όλο και πιο ριζοσπαστική, και δεν ξέρω τι ακριβώς θα δούμε τα επόμενα χρόνια σε αυτή την, σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη μεριά του πλανήτη. Πρωτομάρτυρ λοιπόν από το Hotel Usona θα ακούσουμε δύο κομμάτια, το Exalted Eagles και το Converse.

Exalted Eagle, Eagles, συγγνώμη, που σημαίνει οι αετοί που έχουν εξυμνηθεί, που έχουν ανυψωθεί, που έχουν, τους έχει δοθεί ένα στάτους πραγματικά πολύ υψηλό. Και εδώ ο Τζο Κέισι, ο τραγουδιστής και στιχουργός των... έχασα τον ηρμό μου, τον πρωτομάρτυρ, βεβαίως. Θέλει να κάνει ένα σχόλιο, το οποίο πατάει σε όλα τα σύμβολα των αυτοκρατοριών και ξεκινώντας από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τον Αετό βεβαίως, το οποίο σύμβολο κληροδοτήθηκε και στην Αμερικανική Αυτοκρατορία, επιτρέψτε μου, όπου το σύμβολο επισήμως είναι και εκεί ένας αετός. Προηγουμένως υπήρχε βέβαια και το παράδειγμα του Βυζαντίου με δικέφαλο μάλιστα αετό. Όλα αυτά λοιπόν τα σύμβολα τα οποία δείχνουν την υπεροχή με την κακώς εννοούμενη σημασία τους, θίγονται με την πολύ εχμηρή ποίηση των Πρωτομάρτυρ και του Τζο Κέισι. Θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, όπως είπα και πριν, το Converts.

Αυτό λοιπόν ήταν το Converse από το Hotel Ιουσόνα, τον πρώτο Μάρτερ, οι οποίοι πρώτο Μάρτερ πλέον έχουν ξεφύγει από το post-punk ιδίωμα με το οποίο έγιναν περισσότερο γνωστοί, εξαιρετικά καλοπαιγμένο, καλοδουλεμένο. Τώρα όμως κινούνται σε ένα πιο πολύ επίπεδο μουσικό ύφος, όπως το ακούσαμε ήδη. Κρατάνε την punk, αν θέλετε, ψυχή τους, παρούσα, δεν την έχουν προδώσει και αυτό το ακούμε. Και επίσης να ξαναπώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθεί κανείς και τους στίχους του Joe Casey, οι οποίοι είναι πραγματικά εξαιρετικοί. Θα περάσουμε τώρα, αν μάλλον η πρώτο Μάρτυρ ήταν εχμηρή με ποιητική διάθεση, εδώ οι Dead Pioneers είναι εχμηρή. Με το τελευταίο τους άλμπουμ Wagon Burner θα ακούσουμε δύο κομμάτια και από εδώ, No Kings και The Worst Among Us.

He did pioneers, πατώντας, θα λέγαμε, στέρεα επάνω στο, στα πολιτικά μανιφέστα που είχαν σφυριλατηθεί στη δεκαετία του 80 από τους Class κυρίως, αλλά και από άλλους πρωτοπόρους εκείνη την περίοδο. Εκφράζουν τις δικές τους πεπιθήσεις, το ίδιο φυσικά, στην ίδια φυσικά κατεύθυνση, αλλά με αιχμή και με επίκεντρο την λευκή υπεροχή και έτσι όπως εκφράζεται, ίσως και με πιο έτσι, σκληρό πρόσωπο τις τελευταίες, την τελευταία περίοδο, τη λευκή υπεροχή έναντι των αυτοχθόνων Αμερικανών ή αλλιώς των Ινδιάνων, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε. Οι Dead Pioneers είναι αυτοχθόνες Αμερικανοί, είναι Ινδιάνοι και ο Greg Deal είναι ίσως ο πιο εχμηρός εκφραστής των δικαιωμάτων της φυλής του, της ευρύτερης φυλής του θα λέγαμε, αλλά όχι μόνο αυτών των δικαιωμάτων, δεν χάνει ευκαιρία να χτυπήσει όλη την αδικία που υπάρχει όχι μόνο στη χώρα του αλλά και παντού. Θα περάσουμε τώρα σε μια άλλη μπάντα, τους A Place to Bury Strangers, Everyone's the Same, μια ακόμα κυκλοφορία του 2026.

Και από το θόρυβο των Place to Bury Strangers θα περάσουμε στη Lydia Lunch, η οποία φεύγοντας πλέον μακριά, ίσως και αμετάκλητα από το No Wave, εδώ συνεργάζεται με ένα πειραματικό quintetto που λέγονται Arts Grade Noise Quintet, και ακούμε σε ένα single το οποίο μάλιστα κυκλοφόρησε σε ένα ενδιάμεσο format, παρακαλώ, 10 ιντσών βινήλιο, ακούμε το Permafrost.

0: Και αν ο τίτλος σας φάνηκε γνωστός και η μουσική σας χτύπησε κάποιο καμπανάκι, βέβαια δεν έχετε άδικο, είναι το Permafrost, των Magazine, που διασκεύασε εδώ η Lydia Lunch με τους Arch Grey Noise Quintet. Θα περάσουμε τώρα σε άλλη μια κυκλοφορία, πριν από λίγους μήνες αυτή, τον Dry Cleaning και η Florence Shaw εδώ για άλλη μια φορά θα μιλήσει το κομμάτι μπροστά στο πρόσωπό μας, ήρεμα αλλά και με νόημα. Δύο κομμάτια και εδώ, Cruise Ship Designer και Joy, από το Secret Love των Dry Cleaning.
1: I'm a cruise ship designer.

Αυτή λοιπόν ήταν η dry cleaning. Το κομμάτι που μόλις ακούσαμε το Joy και πριν από αυτό ήταν το Cruise Ship Designer. Θα περάσουμε τώρα σε μια νέα μπάντα από την Ιρλανδία που συνδυάζουν την Ιρλανδική παράδοση με punk, goth και άλλα στοιχεία. Λέγονται Cardinals. Θα ακούσουμε και το δύο κομμάτια, Barbed Wire και Big Empty Heart.

Πολύ ενδιαφέρουσα μπάντα, οι Cardinals, οι οποίοι διαβάζω εδώ, μάλιστα παίζουν αύριο στο Δουβλίνο. Αν κάποιοι από εσάς βρίσκεστε στην μεριά εκείνη του κόσμου, μην τους χάσετε. Στα αυτιά μου ακούγονται πραγματικά ιδιαίτεροι και ενδιαφέροντες. Πάμε τώρα σε μια άλλη πειραματική κατάσταση, τους My New Band Believe. Θα ακούσουμε το Target Practice.

όπου ακούγεται ο πολύ ενδιαφέρον στίχος «Μην κλαις, σου αξίζει αυτό». My new band Believe, το όνομα της μπάντας, που συνδυάζει τη folk με το avant-garde στοιχείο, avant folk θα λέγαμε. Θα περάσουμε τώρα σε μια νέα κυκλοφορία από τους Lamb Chop, The New World Wave, το κομμάτι.

Πάντα ενδιαφέρουσα η τραγουδοποίηση του Kurt Wagner από τους Lambchop και σε αυτόν η ποίηση ξεχυλίζει από τους στίχους του. Ήταν από το Punching the Clown και εδώ βλέπετε πολιτικές αιχμές στους τίτλους. Είναι το τελευταίο άλμπουμ των Lambchop και σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα κλείσουμε λοιπόν με μια ιδιαίτερη διασκευή ενός κομματιού των Joy Division, του Insight, από τον Thurston Moore και τον Bonner Kramer, σε παραγωγή του Kramer, από ένα άλμπουμ επίσης ιδιαίτερο, They Came Like Swallows, ήρθαν σαν τα χελιδόνια, που είναι ένα άλμπουμ, όπως λέει και ο υπότιτλος του, Seven Requiems for the Children of Gaza, 7 Requiem για τα παιδιά της Γάζας. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτή την πολύ ωραία κατά την άποψή μου διασκευή και εδώ θα σας αφήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί και πάλι. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, βεβαίως, πάλι μαζί.

φέτες. Θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους γραφέτες. Και όπως κοιτάουμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε, για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα κρίμα,

μόνο που σε ένοιαζε ήταν να ανέβει σε μια σκηνή. Γιατί έτρεμε το έδαφος πάντα κατά από τα πόδια σου. Ένα σύντομο χιλιόμετρο αλευκός θόρυβος, καυτό και τρυφερό την ίδια στιγμή, σε στέλνει πίσω στην κοιλιά της μάνας σου. Μέσα στη μήτρα, κλείνεις τα μάτια και ανακύλεις ότι τα χρώματα είναι δύο, μαύρο και κόκκινο. Όπως την πρώτη φορά ψιθύρισες αντίο και έφυγες χωρίς να πρέπει. Και γύρισες χωρίς να πρέπει. Στο δέρμα σου χαρτογραφήθηκε μια ολόκληρη εποχή. Τα λιμάνια, τα τρένα, η άσφαλτος, η ανοχή που δείξαμε στους ιδιοκτήτες αυτής της πόλης. Τα γαμμένα τα νότια, τα βόρεια με τα σύνορα. Μια μέρα η πομπή για τα ελευσίνια θα αλλάξει κατεύθυνση. Οι μίστες θα γυρίσουν ντροπή στα σπίτια τους. Η ιερά οδός θα καθαρίσει από την πίσα και τα λάδια. Οι μαρκίζοι με τον νέο θα σκάνε σαν πρωτεχνήματα. Και ένα ξεχασμένο αυτοκίνητο στο κόμβο της Θηβών θα καλυφθεί και αυτό από χαμομήλι.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Strummer Radio. Ήρθε επιτέλους και η στιγμή να ξεκινήσω και εγώ τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Μετά από το διάλειμμα δύο ολόκληρων μηνών. Ακούτε τους κλέφτες του χρόνου. Και μαζί θα είμαστε εδώ να ακούμε μουσικές μέχρι και τις 18:30.

Αυτοί που άνοιξαν την εκπομπή ήταν η δική μας Victory Collapse στο τραγούδι τους Near the Edge, The End of Our Lives, μέσα από το τελευταίο τους τρίτο, αν δεν κάνω λάθος, άλμπουμ. Και αυτοί που ακολουθούν είναι οι Odysseys από το Chicago στο τραγούδι του Shadow of a Sound.

Αυτή ήταν και η Lithix από το Portland του Oregon, το τραγούδι τους για τον τίτλο Edible Door, και συνεχίζουμε με τους Mouth Ulcer, τους Λονδρέζους, αυτό το συγκρότημα που πρόλαβε έγινε γνωστό μέσα από τα βιντεάκια τους στο YouTube, απέκτησε φανατικό κοινό και επιτέλους κυκλοφόρησε την πρώτη τους ολοκληρωμένη δουλειά. Ένα EP με πόσα τραγούδια, με 7 τραγούδια, και έχω επιλέξει μέσα από αυτό το Silent Pictures.

Στο ίδιο ύφος και η επόμενη μπάντα είναι οι Deceits από το Los Angeles και θα τους ακούσουμε στο One Day You'll Hurt As Much As Me.

Το επόμενο συγκρότημα μας έρχεται από τον Καναδά, νομίζω. Ονομάζονται Business Animals. Κυκλοφορούν όπου να είναι αυτό το μήνα καινούργιο αλμπουμάκι. Εμείς θα ακούσουμε κάτι που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο, δύο τραγουδάκια. Το πρώτο ήταν το Street Battery, το οποίο θα ακούσουμε, και το δεύτερο το Bat, που μάλλον υπάρχει στην τελευταία τους δουλειά.

όταν άκουσα αυτό το κομμάτι, το πρώτο που σκέφτηκα είναι ότι είναι από τα κομμάτια που θα μπορούσε άνετα να παιχτεί στα ραδιόφωνα και να γίνει και επιτυχία. Είχε αυτή την συνταγή με τα διπλά φωνητικά και αυτόν τον ξεσηκωτικό ρυθμό. Φυσικά είναι δύσκολο να συμβεί αυτό, αλλά δεν έχει σημασία, τουλάχιστον το ακούσαμε στη δική μου εκπομπή. Πάμε τώρα στην Γερμανία, στο Βερολίνο συγκεκριμένα, να ακούσουμε τον ντουέτο των Big Heart στο τραγούδι τους Revenge Buddy.

Πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα ντουέτο από την Κίνα αυτή τη φορά. Ονομάζονται Νάντζα Νάντζα. Κυκλοφόρησαν την πρώτη δουλειά το 2022. Από την μέσα θα ακούσουμε το τραγούδι τους Copy of You.

Είναι γεγονός ότι τους 2 μήνες που μεσολάβησαν από την τελευταία εκπομπή μέχρι σήμερα δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω πολύ μουσική και ιδιαίτερα καινούργια πραγματάκια. Άλλωστε όλοι ξέρουμε ότι το καλοκαίρι δεν υπάρχουν πολλές κυκλοφορίες. Από εδώ και πέρα αρχίζουν να βγαίνουν τα άλμπουμ το ένα πίσω από το άλλο. Δυσκολεύτηκα πολύ να κάνω μια λίστα με τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής και στην ουσία δεν γνωρίζω τι ακούμε. Λοιπόν, το μόνο που ξέρω ότι τους Tiger Sauer Cups από την Γερμανία τους είχα ξαναπαίξει σε ένα αφιέρωμα σε γερμανικά συγκροτήματα πριν από 2-3 μήνες, τους οποίους Tiger Sauer Cups θα ακούσουμε στο The Jokes on Fire.

Ο ήχος φυσικά παραπέμπει στους αγαπημένους Blue Orchids και Deep Freeze Mice. Πάμε να κάνουμε μια επιστροφή στο παρελθόν, πολύ μακρινό παρελθόν, 1982, στην πρώτη κυκλοφορία των δικών μας Head Leaders και στο τραγούδι τους Hairways Are Cold.

Στο τέλος της δεκαετίας του 80, 1988-1990, το συγκρότημα των Καλιφορνέζων Papa Loves είχαν την τύχη να έχουν για παραγωγό τον περίφημο Russ Tolman, τον True West. Από το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο Kerosene θα ακούσουμε το κομμάτι Tokyo Throat.

Και από το ένα οργανικό κομμάτι θα πάμε σε άλλο οργανικό, από το συγκρότημα των City of the Sun, ένα συγκρότημα που μας έρχεται από την Νέα Υόρκη, και είχαμε τη χαρά πριν από μια εβδομάδα περίπου να απολαύσουμε εκεί στις Σέρες ένα τρίο το οποίο ξεσήκωσε πραγματικά το μπαράκι στο οποίο παίζανε με τα κιθαριστικά τους τερτύπια. Τους City of the Sun θα τους ακούσουμε στο κομμάτι τους, μάλλον War.

Και από τη χρονιά του 2026 θα πάμε στο 2015 και στο Βέλγιο να ακούσουμε κάτι από την πρώτη κυκλοφορία των Whispering Sons, το οποίο ήταν ένα IP το οποίο ονομαζόταν Endless Party, και μέσα από αυτό θα ακούσουμε το τραγούδι Time.

0: Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το φανζίν το Ανάποδο και το blog Invisible Gulag παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Και ενώ δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.
1: Ο Αϊνστάιν αναρρίγησε σαν είδε ότι ο χρόνος είναι βροχή που κυλάει από τα δοκάρια της στέγης να σβήσει το φλεγόμενο κόσμο. Κλέφτες του χρόνου.

ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με το συγκρότημα των The Tunnel από το San Francisco. Ένα συγκρότημα το οποίο παρακολουθώ από τα πρώτα τους βήματα. Έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά άλμπουμ μέσα στο χρόνο, τα οποία και δίνουν εντελώς δωρεάν για κατέβασμα στην σελίδα τους στο Bandcamp. Δεν έχουν ορίσει καμία επιτυχία, δεν έχουν γίνει καθόλου γνωστοί, δεν ακούγονται γενικά πουθενά. Αυτό που ακούσαμε ήταν το Death Request, είναι το αγαπημένο μου κομμάτι από αυτό το συγκρότημα και το πιο μελωδικό τους. Τα περισσότερα κομμάτια είναι λιγάκι πιο βαριά, μεταλλαγμένα blues, αυτό που οι γνώστες λένε swamp rock. Αυτό που παίζει και η επόμενη μπάντα από την Αυστραλία, από το Brisbane, οι The Swamp Creatures, τους οποίους θα ακούσουμε στο Neon Clouds 2.

Το τρίτο οργανικό κομμάτι της εκπομπής από τους Heroin Your Veins είχε το τίτλο Diet and Cancer. Είναι το project του Γιάννη Πέρτουλα, Φιλανδός. Κάπου τον ακούγαμε κάποια στιγμή, θυμάμαι, εδώ στην Ελλάδα. Περισσότερο ακουστικά τα κομμάτια του ηλεκτρονικά. Αυτό ήταν από τα πιο δυναμικά της καριέρας του. Πάμε τώρα πίσω στη χρονιά του 1982 να ακούσουμε ένα συγκρότημα από την Μεγάλη Βρετανία, τους Slammer K, στο τραγούδι τους She's Gone.

Δύο χρόνια μετά, οι επίσης Βρετανοί First of May κυκλοφορούν το ένα και μοναδικό τους συγκλάκι με τον τίτλο Facts, με δεύτερη πλευρά το Private Ground, το οποίο και θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Μπήκαμε και στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. Αυτή που θα ακούσουμε είναι η Γερμανή Πίσε, στο τραγούδι τους Βερνισάζ. Ένα συγκρότημα το οποίο βλέπω ότι είναι σε συναυλίες αυτό το διάστημα. Αύριο θα είναι στο Παρίσι, μεθαύριο στη Λιόν και επιστρέφουν μετά από 3 μέρες στην Γερμανία.

Και από την Γερμανία μεταφερόμαστε στην Μελβούρνη για να ακούσουμε τους The New Season στο κομμάτι τους I'm Clean.

Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσω. Για το τέλος είναι η The Mainframe και το τραγούδι του Special Forces. Ήταν για μια μισή ώρα μαζί σας οι κλέφτες του χρόνου. Να ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση εδώ στην πρώτη εκπομπή της νέας ραδιοφωνικής σεζόν του Strummer. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τρίτη στην ίδια πάντα ώρα.

μεγάλο καλοκαίρι τελείωσε λίγο πριν την πύλη της Καλλιφορικής. Την γερά θάλασσα την έκανα την μέρα που φεύγαμε, όπως πάντα. Κλείνει η Κομονδόρο, λίγα αυτήν αξιοδοχεία, το Δαφνί. Φτάνουμε σπίτι. Κάθε φορά καλύτερα. Κάθε μεσημέρι στη μία, σε μια τηλεόραση από ένα ανοιχτό παράθυρο της Σοκράτους, μια Ελένη την αναρωτιέται πόσες ερμηνείες έχει το ωκεάνι. Κάθε βράδυ στις 8, σε λίγο πολιτική βό, οι σάλπικα προηχογραφημένοι θα στέλνουν τους φαντάρους στα κρεβάτια τους. Και στο δάσος με τα λιγότερα δέντρα στον κόσμο, τα μάτια σου σιγά σιγά θα παίρνουν τη θέση των δικών μου.

στο σαλόνι ο χρυσός τοίχος έχει σκάσει από την υγρασία. Και είναι μαύρος τώρα. Και είναι κόκκινος. Και είναι έτοιμος να πέσει. Θα τον βάφουμε. Θα τον βάφουμε και σ' αντέξει.

built this

Κουλάκ παρουσιάζουν Full Autumn Love 2. Στη σκηνή του Αλτάι θα εμφανιστούν οι Robert Zinn, Grey River and the Smoky Mountain, Prophets of the Crystal Feedback και Terrapin. Χορηγή επικοινωνίας Merlin's Music Box, Strummer Radio. Κενό δίκτυο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7, Θεμιστοκλέους 65.

0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλό μήνα κιόλας.
1: Α, ναι. Καλά.
0: Δεν το περίμενες αυτό.
1: Όχι, καθόλου.
0: Να ξεκινήσω έτσι.
1: Καθόλου, καθόλου.
0: Στην έφερα.
1: Καθόλου. Εδώ είμαστε, είναι Τρίτη, είναι 8, είναι το Delica 7.
0: Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.
1: Ζωντανά από το στούντιο του Strummer Radio.
0: Nihilistic
1: Glamour Shows. Και διάλεξα ένα τραγούδι, να ακούσουμε για αρχή, που περιγράφει ακριβώς την κατάστασή μου τη σημερινή.
0: Τι κατάσταση είναι αυτή τώρα?
1: Είναι ελεηνή κατάσταση,
0: γιατί,
1: Γιώργο.
0: Γιατί, Λεκρέτσι?
1: Πάρα πολύ αγχώθηκα σήμερα, γιατί ξαφνικά έπρεπε να κάνω πάρα πολλά πράγματα μέσα σε ένα πολύ ορισμένο χρονικό διάστημα και να τα...
0: Τα έκανες όλα.
1: Να τα τσεκάρω όλα. Σχεδόν.
0: Έγιναν όλα, ωραία.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει εδώ για τώρα, τις επόμενες δύο ώρες, τίποτα.
1: Ότι τώρα όλο αυτό είναι ένας πρόλογος, γιατί δεν έχω διαβάσει πάρα πολύ. Κύριε, κύριε, ο σκύλος μου έφαγε την εργασία, κύριε.
0: Λες και είναι πρώτη φορά, θα τα βρούμε τώρα, εντάξει, θα πούμε δύο κουβέντες.
1: Αλλά νομίζω ότι μπορεί να σε ξεκίνησα λίγο από τα μούτρα και λίγο...
0: Ωραία, μου άρεσε.
1: Λίγο offspring fan.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Αλλά δεν θα σε πάω έτσι. Έχω, έχω πολύ σκοτεινά σχέδια.
0: Έχεις πολλά γνωστά πραγματάκια,
1: ναι,
0: την πρώτη ώρα.
1: Δεν θα το κρατήσω βέβαια ακόμα σε έτσι φαν κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αυτό εμένα μου κάνει λίγο ρεπούμπλικα φαν.
0: Το επόμενο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Δεν είπα για αυτούς όμως.
0: Αυτό ήθελα να σχολιάσω.
1: Δεν είπα για αυτούς που παίξαν.
0: Που δεν θα παρτών, λέμε παρτών.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτοί δεν ξέρω από πού τους άκουσες ότι θα μπορούσαν να είναι. Είναι από το Μάντσεστερ.
0: Α, Μαρκούνιανς.
1: Ναι. Bruise Control λέγονται.
0: Ομώνυμο άλμπουμ βλέπω.
1: Πολύ νωρίς μες στη χρονιά μας είχε έρθει.
0: Α, τι παλιά τζούρα είναι αυτή.
1: Ναι, παλιά τζούρα, αλλά το άκουσα σήμερα, μου
0: ωραία,
1: άρεσε και
0: αφού
1: λέω...
0: Αφού έφτασες στα αυτιά σου.
1: Αφού αυτό έχω πάθει.
0: Καλώς μας το έφερες.
1: Ναι. Αυτά, με το πρώτο...
0: Burning Out, το κομμάτι των Bruise Control που άνοιξε την σημερινή εκπομπή.
1: Ναι.
0: Για τη συνέχεια.
1: Για τη συνέχεια, Delivery.
0: Τι έγινε,
1: και δεν, θα, και δεν χαμπάρι, εννοώ να παραγγείλουμε.
0: Δεν είχα πάρει χαμπάρι.
1: Ναι,
0: ότι
1: όμως,
0: ανακοίνωσαν την Delivery.
1: Υπάρχει λοιπόν στα σκαριά καινούριος δίσκος, Zone 3 θα λέγεται. Αυτό ποτέ δεν θα μπορέσουμε να το αποβάλουμε, έτσι, το νούμερο, να το λέμε ελληνικά. Αυτό μας έρχεται ένα χρόνο μετά από αυτό που μόλις ακούσαμε, 26 Φεβρουαρίου, αλλά της επόμενης
0: είναι, παίζει να είναι η πρώτη κυκλοφορία του 27 που ακούμε από αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Mm-hmm.
0: Το τρίτο άλμπουμ των Delivery. Μία από τις αγαπημένες μας, νομίζω, μπάντες από την Αυστραλία. Από τη Μελβούρνη, δεν είναι?
1: Από τη Μελβούρνη, ναι. Είναι, ναι.
0: Τρίτο άλμπουμ, λοιπόν, για τους Delivery. Το πρώτο single έχει τίτλο Measuring Cup.

0: Άλλη μπάντα, ε.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Πολύ, πολύ φρέσκο πράγμα αυτό για τους delivery.
1: Ναι, δεν ήταν κάπως zeros fan έτσι, χωρίς λόγο.
0: Και πιο πίσω.
1: Και πιο πίσω. Ναι. Εγώ σου λέω τους Republica θυμήθηκα.
0: Όλες αυτές τις μπάντες εκεί είναι μέσα 90s, τις πιο Britpop.
1: Ωραία ήταν.
0: Πολύ,
1: καλά
0: πολύ,
1: πέρασα.
0: Πολύ μου άρεσε.
1: Ότι χάρηκες, χάρηκες.
0: Διαβάζω ότι το Zone 3, το επερχόμενο τρίτο άλμπουμ των Delivery, ηχογραφήθηκε στη Μελβούρνη μαζί με τον παραγωγό Dan Lascombe, ο οποίος έχει ηχογραφήσει τους Emily and the Sniffers και την Courtney Barnett.
1: Αμ, γι' αυτό παιδάκι μου, τους έπιασε ηλιακάδα τώρα, ναι, και κάτω.
0: Πολύ ωραία. Αναμένουμε λοιπόν 26 Φλεβάρι. Oh, το κλεισά.
1: Είναι όχι, και άνοιξη εκεί
0: 26
1: τώρα,
0: Φλεβάρι.
1: Είναι άνοιξη, να ξέρεις.
0: Ναι, ναι,
1: οπότε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δικαιολογημένα όλα. Λοιπόν, Γιώργο.
0: Τι γίνεται στο chat του Strummer.
1: Στο chat του Strummer έχουμε... Βεβαίως, όλους τους καλούς μας φίλους.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Έχουμε άρρωστους φίλους χτυπημένους από COVID.
0: Oh, ναι.
1: Οπότε στείλε και τα περαστικά,
0: περαστικά
1: σου.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Τι θέλεις να μου πεις.
1: Τίποτα. Ήθελα να σου πω ότι ό,τι χάρηκες, χάρηκες. Αυτό ήταν.
0: Σοβαρά.
1: Δεν έχουμε έτσι άλλα.
0: Εγώ περιμένω την, την αποκάλυψη της πρώτης ώρας, όπως ήταν την περασμένη Τρίτη η Peace.
1: Νομίζω κάτι θα βρεις.
0: Έχουμε κάτι.
1: Νομίζω κάτι έχω
0: πολύ
1: για
0: χαίρομαι.
1: Σένα. Ναι. Τι άνοιξες εκεί να μου πεις, κάτι θες να μου πεις, πες μου.
0: Τι να σου πω, όχι, θα τα πούμε όλα στην πορεία,
1: εντάξει,
0: σιγά
1: εντάξει.
0: Σιγά, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο.
1: Okay, okay. Λοιπόν, πάω λοιπόν παρακάτω.
0: Ναι.
1: Τι έχω για παρακάτω.
0: Cracked Lime.
1: Cracked Lime λέγονται αυτοί, κάτσε να δω, νομίζω είναι από το Λονδίνο, ναι,
0: mm-hmm.
1: Είναι ντουέτο, δεν ξέρω πάρα πολλά για αυτούς. Πέρα το ότι 23 Σεπτεμβρίου κυκλοφόρησε το The Idiot, που θα
0: ένα
1: ακούσουμε
0: ευθύς
1: αμέσως, θα μας βουτήξει στα σκοτάδια γιατί έχουμε δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.

0: Εξαιρετικό.
1: Ναι, αυτά συμβαίνουν στο Λονδίνο.
0: Πολύ μου άρεσαν οι cracked lime. Μόνο αυτό το σιγκλάκι. Θα έχω και κάτι πιο παλιό,
1: Δεν έχω ιδέα, γιατί αυτή είναι η δισκογραφική που βλέπω εδώ πέρα στο Bandcamp. Κάτσε να δω.
0: Καλά,
1: να
0: τώρα, άμα είναι debut το single αυτό, τι να πω.
1: Δεν έχω ιδέα. Δεν βλέπω
0: εδώ
1: κάτι.
0: Εδώ μόνο αυτό υπάρχει πάντως. Okay.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το σημειώνω και προχωράμε.
1: Πολύ απειλητικό ακούστηκε αυτό το σημειώνω, αλλά εντάξει,
0: τι να κάνω, να
1: θα προχωρήσω. Τώρα, για τη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Γελάω πολύ με το όνομα των επόμενων. Οι Deepus and the Mama's Boys.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ εμπνευσμένο από τα δικά μας, έτσι. Όπως τους βλέπεις εδώ στη φωτογραφία θα καταλαβαίνεις, φαντάζομαι ότι πρόκειται για...
0: Πώς είναι, 2, 4, 6, 8.
1: Περίπτωση Black Country New Road.
0: Ναι τώρα.
1: Έτσι.
0: Είναι πολύ, βλέπω ένα βιολί εκεί
1: όργανα, ναι, ορχιστρικά και μικρή σε ηλικία κτλ.
0: Crank wave.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι,
0: α, είναι
1: βεβαίως.
0: Αυτή η συνωμοταξία.
1: Για να δούμε τώρα αν θα σε αποζημιώσουν. A Daisy for You, John, λέγεται ο δίσκος. Όχι, συγγνώμη. Το κομμάτι που κυκλοφόρησαν τον Ιούνι που μας πέρασε είναι εμπνευσμένο από το θάνατο ενός εκ των μελών της μπάντας.
0: Και έχουν και ένα πιο καινούριο σίγγλ από ό,τι βλέπω.
1: Από το θάνατο του παππού ενός εκ των μελών της μπάντας. Το είπα. Το είπα.
0: Το Blood on the Sun θα ακούσουμε πάντως. Καλά τα έλεγες ότι έχεις έρθει αδιάβαστη.
1: Α, ναι, παλιό.

0: Το ξέρεις ότι πάντα τσιμπάω με αυτά.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το κάνω.
0: Γι' αυτό δεν ήταν εξαίρεση. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, κάτσε τώρα να ορίστε, βρήκα τις σωστές πληροφορίες.
0: Για πες μας.
1: Είναι λοιπόν το πιο φρέσκο, πριν μια εβδομάδα.
0: Είδες.
1: Ορίστε, φρέσκο, πιο φρέσκο. Από την παλιατζούρα που, που σας έλεγα για του Ιουνίου, το οποίο βέβαια λένε εδώ ότι είναι και εκείνο ένα επτάλεπτο έπος, οπότε μάλλον θα θελήσω εγώ σίγουρα να το τσεκάρω και
0: το
1: εκείνο μετά από
0: εκείνο,
1: αυτό.
0: Ναι, εννοείται. Αλλά αυτά ναι, δεν έχουν κάτι
1: αλλά
0: παραπάνω.
1: Αυτά, όχι. Εντάξει, τα παιδιά τώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Βγαίνουν τώρα, γράφουν τη μουσική τους, τώρα την ηχογραφούν.
0: Κάθε εβδομάδα ξεπετύχει μια τέτοια μπάντα από το νησί.
1: Και δεν μας χαλάει καθόλου.
0: Καθόλου, καθόλου.
1: Συνεχίζω. Έχεις να πούμε κάτι.
0: Είναι καλή στιγμή να πούμε για τα συναυλιακά.
1: Ναι, βέβαια, πάντα είναι μια καλή στιγμή.
0: Γιατί πήγαμε σε μια συναυλία τη βδομάδα που μας πέρασε και αυτή ήταν το live των Οτέκερ.
1: Πολύ κλάμπερ έχω πάθει τον τελευταίο καιρό, να
0: ξέρεις. Ναι, γιατί έτσι. Μόνο... Είχες πάει και στο
1: Jeff Mills.
0: Στο θέατρο Βράχων, μπράβο.
1: Και θέλω να πάω και στο Ρικάρντο Βιγιαλόμπος.
0: Τώρα την Παρασκευή δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Θα πας εκεί και δεν θα πας στο σώμα το Σάββατο. Εκεί φτάσαμε.
1: Είπαμε αυτό.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Το ένα νερί το άλλο.
0: Επειδή μου τα φέρνεις από εδώ,
1: κάτσε,
0: μου τα φέρνεις από εκεί.
1: Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν, ναι, για να πούμε για τους Οτέκερ.
0: Οτέκερ τώρα εντάξει, εμπειρία. Μια μισή ώρα στα σκοτάδια.
1: Ναι, το οποίο υπήρχε, να το πω και αυτό, υπήρχε ναι, καλά ανακοίνωση και νωρίτερα ναι, στα social media, αλλά και αναρτημένα στους τοίχους τέλος πάντων του venue, του universe. Mm-hmm. Ότι θα πρόκειται για μία εμπειρία στο σκοτάδι και να μην υπάρχουν πηγές φωτός πουθενά.
0: Απαγορεύονται τα κινητά, τα φλάς και όλα αυτά.
1: Και αν χρειαστείτε βοήθεια αυτό, σηκώστε το βακό του κινητού σας κλπ. Αλλά ρε παιδί μου, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν τα αφήνει, ο Έλληνας gig goer το κινητό από το χέρι με τίποτα, βρε παιδί μου.
0: Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω. Ήταν τρομερά κακό αυτό που συνέβαινε. Ήταν πάρα πολύ με κινητά και δεν βγάζαν ένα σκοτάδι.
1: Ναι.
0: Μια τελίτσα, ένα φωτάκι.
1: Και βίντεο και άλλοι να τσεκάρουν τα δικά τους. Και... Εντάξει, δηλαδή...
0: Ναι, ο άλλος μετά άνοιξε και κοιτούσε μηνύματα και τέτοια.
1: Λες, τουλάχιστον σε ένα τέτοιο live θα το αποφύγω αυτό. Και
0: ναι,
1: ούτε καν εκεί.
0: Εκεί.
1: Βέβαια δεν υπήρχε και καμία επιτήρηση. Έτσι.
0: Τώρα τι είναι από πάνω τώρα να κοιτάνε... Κατέβασε το κινητό.
1: Ναι, λάθος.
0: Εντάξει τώρα.
1: Αν με ρωτάς, αλλά στο Ηρώδιο κάπως έτσι νομίζω γίνεται, αν θυμάμαι καλά.
0: Στο Ηρώδιο, ναι, παίζουν παρατηρήσεις.
1: Και όταν τελικά πρόκειται. Μα αυτοί είχαν και τέτοια απειλή σε εκείνο το κείμενο, το αναρτημένο. Ότι όποιος δεν συμμορφώνεται
0: ναι.
1: θα αποβάλλεται από την.
0: Οκ, okay, ναι, το γράφανε και αυτό, έχεις δίκιο.
1: Τέλος πάντων, καλά, προφανώς δεν θέλω αστυνόμευση και τέτοια. Θέλω να μην χρειάζεται να έρθει κάποιος να σε πάρει σηκωτό
0: ναι,
1: επειδή άνοιξε το κινητό σου. Δηλαδή, μην το ανοίγεις. Είναι μία ώρα και 15 λεπτά αυτό ήταν. 70, όχι, μία μισή, 90 λεπτά.
0: Okay. Μία μισή ωρίτσα, ναι.
1: Αντέχεις.
0: Αλλά ξέρεις, εμένα δηλαδή αυτό το πράγμα μου το χάλασε λίγο. Μου τη χάλασε την εμπειρία.
1: Εννοείται.
0: Γιατί συνέβαινε από την αρχή, μετά λίγο κάπως μειώθηκε. Αλλά δεν το ευχαριστήθηκα όσο θα ήθελα.
1: Συμφωνώ.
0: Η Οτέκερ βέβαια ήταν εντάξει, αυτό που περιμέναμε.
1: Καλετρίζαν τα τσιμέντα,
0: εκεί.
1: Παναγία μου.
0: Ναι.
1: Και σε χώρες σαν την Ελλάδα το να τρίζουν τα τσιμέντα είναι κάπως τρομακτικό.
0: Ναι.
1: Λες τώρα από αυτό θα τη βγάλει μέχρι το τέλος του live. Θα το φάμε στο κεφάλι. Εγώ έκανα και τέτοια σκέψη, να ξέρεις.
0: Να πούμε κάτι ακόμα. Είχαμε και μια φοβερή ανακοίνωση ότι έρχονται οι Cabaret Voltaire για πρώτη και τελευταία φορά στην Αθήνα. Στις 3 Δεκεμβρίου θα παίξουν στο Floyd.
1: Γιατί πρώτη και τελευταία φορά, είναι σίγουρη ότι θα είναι τόσο χάλια που...
0: Μάλλον το διαλύουν, θα έχουν πει τελευταία περιοδία.
1: Εντάξει.
0: Τη συναυλία θα ανοίξουν in Trans 95. Πολύ σημαντική συναυλία, η πιο σημαντική του Δεκέμβρη.
1: Και πού τα βλέπεις όλα αυτά, Γιώργο, και ενημερώνεσαι. dylc.gr
0: φυσικά. Μπείτε να τσεκάρετε, κάνουν πολύ καλή δουλειά.
1: Αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Εντάξει, γκρίνιαξες.
0: Όχι όσο θα ήθελα, αλλά
1: ωραία, θες,
0: εντάξει,
1: να μας
0: μπορούμε
1: πεις
0: να προχωρήσουμε.
1: Ωραία, να πάω λίγο παρακάτω.
0: Πάμε, ναι.
1: Δεν θα πάω μακριά. Είπα ότι η προηγούμενη είναι από το Εντιμβούργο, σας το είπα. αυτά τα παιδιά τα πολλά.
0: Η Deepus and the Mama's Boys.
1: Ναι, ναι. Δεν σας το είπα. Είναι από τον Εδιμβούργο. Η επόμενη λέγεται Parade και είναι από το Λονδίνο, South London. Πολύ ωραία. Βλέπω εδώ. Έχουμε φτάσει πια στον καιρό που δεν ανακοινώνουν δίσκους στα συγκροτήματα, ανακοινώνουν mixtapes.
0: Mixtape.
1: Ναι, έτσι είναι. Πολύ ok αυτό. Ανακοινώσαν λοιπόν το mixtape τους.
0: Mixtape συνήθως ανακοινώνουν τα hip-hop σχήματα,
1: τι
0: και οι rappers.
1: Τώρα, 26 Νοεμβρίου. Δεν θα συνιάζουν σε 4 λεπτά από τώρα όλα αυτά.
2: Ασόν. Yes, I did. With my camera. By the ditch. I've forgotten. Got it red. Still the waters run rotten. With the kid. With the kid. Yeah, I shot him.

get

0: Αυτή εντωμεταξύ ήταν πιο σκοτσέζι από τους προηγούμενους.
1: Α, ναι.
0: Παρόλο που είναι το Λονδίνο.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίοι.
1: Χαίρομαι. Παρέιντ.
0: Κάτσε να το σημειώσω και αυτό.
1: Σημείωσε το και αυτό.
0: Πολλές σημειώσεις σήμερα.
1: Έχεις πολλά να ακούσεις, τι να σου κάνω. Και...
0: Ευτυχώς βέβαια... όλες οι καινούργιες μπάντες έχουν τίποτα. Να αυτό το δεύτερο τρίτο κομμάτι.
1: Δεν έχουν πολλά. Οπότε είσαι safe.
0: Το σημειώνω για να παρακολουθώ την εξέλιξή τους.
1: Και είσαι πολύ καλό σε αυτό, γιατί έρχεσαι μετά από 2 χρόνια που θα φέρω κάτι. Και... αυτό το είχαμε παίξει.
0: Εσύ το είχες φέρει, τότε δεν
1: θυμάσαι. Οκτώβριο του 2026. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Ναι, εντάξει, εντάξει, είσαι πολύ καλό σε αυτό.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε στο νησί από ό,τι βλέπω.
1: Καλά τα βλέπεις.
0: Αυτή είναι η φάση σου σήμερα, λοιπόν.
1: Αυτή είναι η φάση μου σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα σας αφήσω ακόμα να ησυχάσετε, να ηρεμήσετε, να ευθυμίσετε, γιατί για τη συνέχεια θα πάμε στους The Last Path.
0: The Last Path από το Newcastle.
1: Βεβαίως. Majestic shoegaze, post, folk, rock, doom, pop.
0: Όλα αυτά.
1: Όλα αυτά τα έχουν γράψει στο,
0: όλα αυτά, η Last Path.
1: Στο Bandcamp τους. Εσύ κράτα ότι το Blunt Synopsis που θα περιέχει 5 τραγούδια. Εμείς θα ακούσουμε το πρώτο
0: το κομμάτι που ανοίγει
1: από αυτά.
0: Το album, EP. Αναλόγως, τη διάμενα όλα 7 λεπτά.
1: Μας έρχεται τέλη του μηνός του Τουνού.
0: Για πάμε.

0: Εδώ είμαστε ακόμα.
1: Γιατί δεν είναι όλα τα τραγούδια έτσι σαν κι αυτό και σαν το Instant Street και αυτά που είναι το τραγούδι και έχει και άλλα τρία λεπτά στο τέλος αυτό το ξέσπασμα.
0: Και χτίζουν εκεί απάνω.
1: Αυτό το χτίσιμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, συμφωνώ.
1: Θα έπρεπε όλα τα τραγούδια να είναι έτσι.
0: Καλά τα λες.
1: Στα 7 λεπτά, κομμάτι κανονικά, 3 λεπτά δώσε.
0: Αλλά έτσι δεν θα βρίσκαμε κομμάτι να ανοίξει τις εκπομπές μας, οπότε...
1: Αυτό που το πας.
0: Ναι, γιατί αυτό, εγώ πάντα κοιτάω που να είναι
1: σήμερα,
0: μικρό.
1: Αυτό που συνέβη σήμερα με τους... Bruce Control. Εντάξει, μας χορόιδεψες λίγο έτσι.
0: Ναι, ήτανε cheat.
1: Τελώς και καλά τώρα, είχαμε γκάζια και πάρτα μετά.
0: Ναι, όχι, δεν. Σε απείλησα από πολύ νωρίς, νομίζω.
1: Όχι, τα πες εσύ.
0: Μάλλον δεν με πήρες στα σοβαρά back then, αλλά...
1: Πάντα σε παίρνω στα σοβαρά, τι εννοείς.
0: Τώρα καταλαβαίνεις, γιατί τα είπα όλα αυτά. Λοιπόν, θες κάτι άλλο. Θες να γκρινιάξουμε. Εγώ θέλω να γκρινιάξω
1: γιατί
0: λίγο.
1: Γιατί να γκρινιάξουμε.
0: Μα γι' αυτό το Nations League, τι γίνεται εκεί πέρα. Βαριέμαι πάρα πολύ.
1: Γιατί βαριέσαι, έχουμε κάνει. Άρα τώρα
0: πού
1: μιλάμε.
0: Ακόμα πρώτοι είμαστε. Όχι.
1: Νομίζω μας πέρασαν οι Ολλανδοί τώρα.
0: Α, μας πέρασαν. Εντάξει.
1: Αλλά έχουμε έναν αγώνα με τους Ολλανδούς και με τη Σερβία.
0: Εγώ βαριέμαι πάρα πολύ, να ξέρεις, γιατί δεν έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, εσύ, και τώρα κάτσε, έρχεται το Σάββατο, τώρα παίζουμε.
0: Με τη Σερβία έχουμε.
1: Με Σερβία το τελευταίο, αργούν αυτά.
0: Α, και έχουμε τώρα... conflict of interest εκεί πέρα. Δηλαδή θα παίζει έχουμε, ο Λούκα και...
1: Μα παίξαμε ήδη με τη Σερβία ένα παιχνίδι.
0: Συγγνώμη,
1: τα
0: έχω χάσει όλα αυτά. Σου είπα ότι βαριέμαι πάρα πολύ.
1: Τίποτα. Λούκα Γιώβιτς το Σάββατο τώρα.
0: Εντάξει.
1: Λούκα Γιώβιτς και μετά Ξάνθος.
0: Και μετά Ξάνθος, μάλιστα.
1: Αυτό το κόμπο.
0: Υπάρχει ένα consistency.
1: Αυτό το κόμπο θα παίξει το Σάββατο.
0: Ένα consistency βλέπω εδώ για αυτή την ημέρα. Λοιπόν, να πάω παρακάτω.
1: Πάμε, ναι.
0: Πριν έτσι εκτεθούμε εγώ εκτεθώ περισσότερο. Στίβεν Βίλσον για τη συνέχεια.
1: Λοιπόν,
0: τολμώ.
1: Τον Στίβεν Βίλσον να ξέρεις ότι εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Α, χαίρομαι.
1: Παρόλο που αν κάποιος με ξέρει λίγο θα μπορούσε να πει ότι δεν θα ακούω
0: με
1: ποτέ.
0: Τίποτα. Εγώ ας πούμε.
1: Και
0: δηλαδή αυτή τη στιγμή εκπλήσωμαι πολύ.
1: Έχω ακούσει και τους εκτιμώ πολύ.
0: Ωραία. Α, μπράβο.
1: Ναι.
0: Wow. Against all odds.
1: Τα solo του δεν τα έχω ακούσει, του Steven Wilson.
0: Νομίζω το debut του είναι πάρα πολύ δυνατό, ναι. Αν θυμάμαι καλά.
1: Και είχε και ένα side project που πάλι νομίζω ήταν μόνος του.
0: Ναι, κάτι είχε.
1: Από
0: δεν
1: τα
0: θυμάμαι.
1: 90's και αυτό
0: δεν
1: έρχεται.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Έχει κυκλοφορήσει και αυτός πάρα πολλά πράγματα τόσα χρόνια.
0: Δεν θυμάμαι. Σε κάθε περίπτωση, κυκλοφόρησε πριν από 4 μέρες το On Chapel Slope. Mm-hmm. Το οποίο θα περιέχεται βέβαια στο Requiem for a Village. 6 Νοεμβρίου έρχεται αυτό.
1: Το solo album του.
0: Σωστά. Και έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ. Πάρα πολύ
1: ωραίο.
0: Λίκα,
1: αφού βίντεο κλιπ έχεις καταλάβει ότι δεν βλέπω.
0: Δεν βλέπεις. Εγώ τα στα λέω.
1: Τι μου
0: λες
1: τώρα, δεν έχω δει ακόμα το πεις.
0: Α, καλά. Εντάξει, τι να λέμε.
1: Σου λέω τώρα.
0: Δεν μιλάμε τώρα.

0: Μη γκρινιάζεις, ρε παιδί μου.
1: Πώς να μην γκρινιάξω.
0: Να πάρεις μία γεύση από το βίντεο κλιπ που έβαλα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, δεν είναι. Ναι, έλα τώρα.
1: Και πολύ ταιριαστό με το κομμάτι.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Θυμήθηκα βέβαια όσο εγώ με τον Steven Wilson δεν έχουμε τιμήσει καθόλου τον Beck, ο οποίος έβγαλε πολύ ωραίο άλμπουμ.
0: Ναι, πολύ ωραίο είναι. Βέβαια, εγώ να σου πω ότι έπαθα λίγο με το άλμπουμ του Beck. Κακώς τα λέμε τώρα χωρίς να παίζουμε βέβαια, αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αφού δεν θα ακούσουμε Beck.
0: Μου θύμιζαν, κάθε κομμάτι μου θύμιζε κάτι άλλο.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή έχει ένα κομμάτι που είναι το Wild Horses μέσα. Κανονικά και με τον νόμο, δηλαδή είναι ξεπατικοτούρα, ξεδιάντροπη. Αλλά γενικά το έπαθα με διάφορα κομμάτια. Ωραίο ήτανε. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο άλμπουμ και έρχεται και από μια περίοδο του Beck που
0: τον είχαμε χάσει.
1: Τον είχαμε χάσει.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολύ.
0: Σωστά.
1: Και νομίζω κλείνει και η ωραία τριλογία με το Sea Change και το Morning Face. Ναι. Αυτά τα τρία νομίζω είναι η τριάδα.
0: Εντάξει.
1: Ποιο άλλο.
0: Εγώ είμαι Modern Guild.
1: Ναι, ναι, ναι, άλλο στυλ το Modern Guild. Ναι. Αλλά αυτά τα ακουστικά.
0: Αλλά αυτά, ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Ωραία, δεν θα ακούσουμε Beck στη συνέχεια.
0: Όχι, δεν θα ακούσουμε Beck. Θα πήγαινε βέβαια, αλλά τώρα όχι.
1: Πού θα μας πας τώρα.
0: Τώρα πού θα σε πάω, κάτσε να δω λίγο εδώ. Ναι, Γιώργη νομίζω σε πάω. Amateur Music λέγονται. Η επόμενη.
1: Ναι.
0: Επίσης ένα EP, να το πω. Πέντε κομμάτια. Πέντε EP κομμάτια. Θα το πω, που ναι. Μας έρχεται 30 Οκτωβρίου και τιτλοφορείται του Women, Idella.

0: Ρε Ηλέκτρα, τι έχεις φτιάξει σήμερα?
1: Τι να κάνω?
0: Τι μας έχεις κάνει τώρα? Λοιπόν, να είσαι πιο συχνά έτσι κάπως.
1: Α, θέλεις μούντι. με θέλεις μούντι.
0: Σου πάει πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει, θα κάνω ό,τι μπορώ.
0: Τι κομμάτια είναι αυτά τώρα που μας έχεις φέρει?
1: Λοιπόν, τώρα διάβαζα για αυτούς, ρε Γιώργο, λίγο το Amateur Music και λέει εδώ στο Bandcamp τους ότι ο Jack Whitecarver, που είναι μάλλον ο εγκέφαλος πίσω, ναι, από την μπάντα, ξεκίνησε να φτιάχνει το 2018 dark synth, ας πούμε, μουσική.
0: Okay.
1: Κάποια στιγμή κυκλοφόρησε ένα δίσκο, μετά το γύρισε το 24, κυκλοφόρησε ένα experimental trip hop δίσκο.
0: Okay. Α, πέρασα και από αυτά.
1: Και τώρα, πόσο βλέπω, το έχει ρίξει στο πιο post, έτσι, και κάπως επικαλείται ως εμπνεύσεις τους Jesus Lizard, τους Angoon και τους Blonde Redhead.
0: Ναι, τους Blonde Redhead, τους παλιούς Blonde Redhead. Πω, πω. Αυτό ήταν.
1: Οπότε έχει μία πορεία.

0: κάνουμε τώρα.
1: Τώρα θα
0: τα καταφέρουμε.
1: Τώρα θα πάμε για κλείσιμο. Αυτό θα κάνουμε
0: της
1: πρώτης ώρας.
0: Έχεις δύο.
1: Όχι, όχι. Ένα. Είναι πολύ ταιριαστό να κλείσουμε με Chastity Belt.
0: Ωραία. Να κλείσουμε με τη Chastity.
1: Για να δω. All My Friends θα λέγεται.
0: Εγώ περίμενα με τα σιγκλάκια να μας πούνε ότι έρχεται ο δίσκος αρχές 27, ας πούμε.
1: Ναι. Όχι. Το βιάζονται τα κορίτσια. Και κάτσε. Τι είδα εδώ. Κάτι είδα.
0: Τι είδες?
1: Ότι... Τα κομμάτια 7 και 10 ηχογραφήθηκαν στην Ήτρα, βλέπω.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Στις διακοπές τους, μάλλον.
0: Το 7 που έχει κυκλοφορήσει. Δεν θα ακούσουμε το νούμερο 7 που είναι το Pavement.
1: Και βλέπω και Artwork and Layout by Julia Shapiro. Όλα δένουν γλυκά, Γιώργο.
0: 6 Νοέμβρη, λοιπόν, το καινούργιο άλμπουμ των Chastity Belt, All My Friends, το τίτλο του δίσκου, To Decide, το κομμάτι.

0: τελικά σέτεν. Ωρα δεύτερη.
1: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10.
0: Έβαλα τώρα τα μεγάλα μέσα για να ανταπεξέλθω στην πάρα πολύ καλή πρώτη ώρα.
1: Και κεφάλι να μην σηκώσουν αυτά, παιδιά, απόψε. Την καρδιά περιβόλη τους έχουμε κάνει, η Γιώργο.
0: Τι να κάνουμε τώρα, αυτή είναι η φασούλα μας.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ήταν πολύ καλό το lead-in και φυσικά πέδεσε.
0: Μόνο καλό.
1: Καταπληκτικά. Μόνο καλό.
0: Εγώ δεν μπορώ να ξεφύγω από το Hotel Gizona, δυσκολεύομαι πάρα πολύ.
1: Το βλέπω, γιατί δεν παίρνεις χαμπάρι καμία από τις καινούργιες κυκλοφορίες.
0: Ναι, έχω κολλήσει λίγο εκεί. Εντάξει, δεν έχουμε πάρει όλο το δίσκο, ακόμα ανυπομονούμε να το ακούσουμε όπως πρέπει.
1: Έλα σπίτι μου.
0: Λίγοι τυχεροί είναι αυτοί που το βρήκαν μια κόπια σε όλη την Αθήνα.
1: Έλα σπίτι μου να το ακούσω.
0: Τι θα γίνει με αυτήν την ιστορία, πέρασε μια εβδομάδα και...
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν
1: ξέρω,
0: έχει έρθει πουθενά.
1: Δεν ξέρω. Έχω πάντως να πούμε λίγο για κάτι εντελώς πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα. Τουλάχιστον ναι. Εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι αν συμβαίνει αυτό, αν συνέβαινε και παλιότερα.
0: Για πες μας.
1: Στην πόλη μας που υπάρχει listening party.
0: Α,
1: για
0: είχα
1: δίσκο,
0: σκοπό, ναι, θα το λέγαμε πιο μετά. Αλλά πες τα τώρα.
1: Θα τα πω λίγο τώρα.
0: Έρχεται 16 ο δίσκος.
1: Γιατί έκανα τώρα φοβερό συνειρμό, όπως καταλαβαίνεις.
0: Την επόμενη Παρασκευή, 16 Οκτώβρη, κυκλοφορεί το καινούριο άλμπουμ των Fontaines DC.
1: Mm-hmm. Και υπάρχει μέρος τώρα, ναι, στο γνωστό πολυκατάστημα.
0: Που... Δεν έχουμε τα στοιχεία να πούμε τις πληροφορίες.
1: Καλά, δεν έχει σημασία. Εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να τα δώσεις.
0: Θα γίνει listening party την ίδια μέρα.
1: Έτσι κατάλαβα εγώ.
0: Όχι την Πέμπτη, την προηγούμενη.
1: Α, λες. Α, μπορεί. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω πώς κάνετε στο Bandcamp, δεν ακούτε εσείς.
1: Εμείς, ναι, στο Bandcamp, άλλο το Bandcamp. Τώρα εδώ όμως δεν το είχα ξανασυναντήσει να συμβαίνει.
0: Ναι, όντως, είναι κάτι πρωτόγνωρο.
1: Σε κάποιο σημείο της πόλης μας.
0: Τώρα, για να ψάξω. Ναι, είδε, Πέμπτη 8. Πέμπτη 8 Οκτώβρη.
1: Άρα μία μέρα πριν.
0: Όχι μία μέρα πριν. Αυτή την Πέμπτη είναι.
1: Μία εβδομάδα πριν.
0: Μια εβδομάδα πριν.
1: Α, έχεις δίκιο. 16 είπες είναι το άλλο.
0: 5η, ναι. 8 Οκτωβρίου στις 8.30 στο Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε την Πέμπτη?
1: Εγώ ξέρω ότι έχω την Πέμπτη και είναι ένας λόγος που έφερα όλη αυτή τη μουσική.
0: Τι ώρα τελειώνεις? Πάμε μετά εκεί. Καπάκια.
1: Τελειώνω πολύ νωρίς. Λοιπόν.
0: Άρα μπορούμε να πάμε.
1: Ναι, βέβαια μπορούμε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κλείνω το tab και συνεχίζω.
1: Συνέχισε.
0: Συνεχίζω με κυκλοφορίες Παρασκευής. Τι ακούσαμε την Παρασκευή? Album of the Week, τα λέγαμε και την περασμένη Τρίτη. Lights First on Their Way, το καινούριο album της Lily Siebert, από το οποίο μας είχαν, τα singles μας είχαν εντυπωσιάσει και πιο πολύ απ' όλα το Portal
1: του the Past,
0: αυτό το 7 λεπτό αριστούργημα που βρίσκεται εκεί στη μέση του δίσκου. Ακριβώς όμως μετά το Portal του the Past έρχεται και το Black Star.

0: Θυμάμαι το προηγούμενο Blackstar που μας έκανε έτσι την ψυχούλα.
1: 10 χρόνια πριν.
0: Του Bowie, το Blackstar.
1: Ναι. Ναι.
0: Α, 10 χρόνια πριν.
1: Γενάρη του 16. Τι. Λοιπόν, τώρα είναι η ώρα να γκρινιάξουμε λίγο.
0: Ναι, εντάξει, θα το κάνουμε και αυτό. Μας αρέσει.
1: Για το νέο single των Dive. Δεν θα το ακούσουμε, μόνο θα γκρινιάξουμε.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ κακό.
1: Το καινούριο άλμπουμ των Dive με τίτλο Zirp μας έρχεται στις 30 Οκτώβρη και κυκλοφόρησαν το τρίτο single μετά από τα δύο πάρα πολύ ωραία The Fountain και Kid, ήρθε το Trillions, στο οποίο έπαθαν λίγο strokes τελευταίου δίσκου.
0: Εντάξει, να σου πω.
1: Δυστυχώς.
0: Εμένα δεν με νοιάζει, γιατί ας βγάλουν και ένα μέτριο κομμάτι ως single και ας μας κρατήσουν καμιά έκπληξη για μέσα. Γιατί
1: μ' αρέσει, όχι. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Γιατί όχι. Εγώ με το Fountain έχω τσιμπήσει τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ.
1: Εγώ έχω ξεκινήσει και ρίχνω ευθύνες στον AG Cook, τον παραγωγό του δίσκου που έχει κάνει και παραγωγές σε Charlie XCX.
0: Μάλιστα.
1: Που κάτσε τους
0: έβαλε
1: σε αυτό το δρόμο.
0: Κάτσε μωρέ.
1: Παρ' όλα αυτά έχουμε ένα υποκατάστατο Dive. Πολύ καλύτερο.
0: Μίλησέ μου.
1: Τους δικούς μας Youth Valley, οι οποίοι κυκλοφόρησαν την Παρασκευή που μας πέρασε το δεύτερο τους άλμπουμ με τίτλο As Passive Aggressive As It Gets. Αυτή τη φορά από την Fine Records. Έχει και μια πολύ ωραία διασκευή στο Winning των
0: Sound.
1: The Sound μέσα στο άλμπουμ. Θα ακούσουμε ένα από τα singles του δίσκου, το Pills.

0: Νομίζω δεν τους έχουμε δει ποτέ ζωντανά. Τους
1: όχι, όχι, ε. Ντροπή.
0: Πολύ
1: όχι, θέλω.
0: Μεγάλη ντροπή.
1: Θέλω πάρα πολύ.
0: Και περιμένω τώρα να ανακοινώσουν καμιά παρουσίαση δίσκου.
1: Υπέροχα. Αυτό λοιπόν μας είπες ήταν της προηγούμενης Παρασκευής.
0: Της Παρασκευής που μας πέρασε.
1: Και μάλλον πρέπει να το ακούσουμε και οι υπόλοιποι. Ας πάσει aggressive as it gets.
0: Από τις καλύτερες εγχώριες κυκλοφορίες.
1: Nice.
0: Έχω μπει εντωμεταξύ Do You Like Concerts.
1: DYLC.gr.
0: Και διαβάζω αυτό το άρθρο που ανακοινώθηκε, το line-up του Primavera Sound.
1: Αχ, για πες.
0: Και τώρα από αυτό το μάθαμε ποιοι καλλιτέχνες και ποιες μπάντες θα περιοδεύουν το καλοκαίρι του 27. Οπότε μπορούμε να μαντέψουμε ή να σκεφτούμε τι θέλουμε.
1: Να επιθυμήσουμε.
0: Να έρθει προς τα εδώ.
1: Μάλιστα. Για λέγε.
0: Τι να πω, Pavement πάνω απ' όλα. Αφού θα είναι στη Βαρκελόνη 2 με 6 Ιούνιου, πότε θα παίξουν, γιατί να μην έρθουν για από εδώ μια βόλτα.
1: Γιατί εμένα γενικά με χλεβάζετε και με κοροϊδεύετε για διάφορα σχήματα που θα ήθελα να έρθουν στην Ελλάδα και μου λέτε ναι, δεν θα είσαι μόνο σου. Και νομίζω ότι.
0: Για ποιο το έχουμε πει αυτό, μόνο για τους Squid.
1: Ναι. Και νομίζω ότι και η Pavement είναι μια τέτοια περίπτωση που δεν θα είμαστε και
0: τι
1: πάρα
0: λες,
1: πολύ.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Σιγά καλέ.
0: Χαμός.
1: Αλήθεια.
0: Πανικός.
1: Μπράβο.
0: Δεν έχουν έρθει ποτέ.
1: Ναι, να είναι τόσο λανθασμένη η εκτίμησή μου. Μακάρι.
0: Τι άλλο να έρθει. Massive Attack θες.
1: Εσείς πιο πολύ από μένα, γιατί εγώ είχα την τύχη να τους δω τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μου.
0: Αλλά
1: προφανώς και θα ήθελα να τους δω και δεύτερη και τρίτη. Και...
0: Εννοείται πως ναι. Θέλουμε να τους ξαναδούμε.
1: Ναι. Τώρα τι θέλεις.
0: Θέλω λίγο τίποτα.
1: Μου τη ζάρεις Μαρκόπουλο, έτσι. Τώρα αυτό μου κάνεις. Μου τη ζάρεις Μαρκόπουλο.
0: Γιατί μπορεί να πάει το μυαλό στο Μαρκόπουλο. Μπορεί να είναι και εργοστάσιο 35. Ναι. Μοσχάτο.
1: Με 5.000 άτομα, έτσι δεν ανακοινώθηκε ότι θα είναι η χωρητικότητα.
0: Μια χαρά θα είναι εκεί. Δεν χρειάζεται.
1: Η Pavement σίγουρα.
0: Η Pavement δεν χρειάζεται να πάρει στο Μαρκόπουλο.
1: Η Pavement σίγουρα. Μη σου πω και σε λιγότερο από αυτό.
0: Αυτό θέλουμε. Για Fontaine's DC, όχι.
1: Τι όχι.
0: Fontaine's, δεν
1: ναι, καθόλου δεν θέλουμε. Καθόλου. Απλά δεν ξέρω, εσύ το βλέπεις πιθανό. Ναι, με 200 ευρώ εισιτήριο και εγώ το βλέπω πιθανό. Ξέρω
0: γιατί?
1: Εγώ. Έτσι. Γιατί τόσο κάνουν πια όλα
0: οι
1: τα.
0: Οι Fontaine's.
1: Δεν έχουν hype τώρα οι Fontaine's.
0: Και την προηγούμενη φορά που ήρθαν είχαν hype. Πιστεύω θα έρθουν οι Fontaine's το καλοκαίρι. Το πιστεύω.
1: Δεν τον γλιτώνουμε το Μαρκόπουλο.
0: Όχι,
1: αυτό,
0: όχι.
1: Αυτό μου λες. Σε μέσος πλην σαφώς.
0: Σε προετοιμάζω σιγά σιγά. Οι επόμενοι μήνες θα είναι αυτή η προεργασία θα γίνεται από εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Για να φτάσουμε Ιούνιο του 27 να πεις ναι πάμε Μαρκόπουλο.
1: Εγώ οδηγό θέλω να μου βρεις. Αυτοκίνητο και οδηγό. Γιατί I'm too old for this shit.
0: Μην μου αγχώνεσαι.
1: Με προαστιακούς και σάτλιπες. Έχω μεγαλώσει πάρα πολύ. Κανονικά θα έπρεπε να έχω πάρει σύνταξη με έναν υλικό τέκνο στα χρόνια τα παλιά. Λοιπόν, δεν έχω πάρει. Ανταυτού ακόμα ψάχνω δουλειές σε αυτή την ηλικία. Λοιπόν, κάνε μου τη χάρη. Δεν μπορώ να ανοιχτώ και
0: τώρα τι
1: προαστιακό
0: αυτό,
1: και...
0: Τι εννοείς, εγώ θα σε πάω, εγώ θα σε φέρω.
1: Δεν θα πιείς.
0: Τίποτα, μία γουλίτσα. Το Dopamine Chamber των Fontaine's DC μας έρχεται στις 16 του Οκτώβρη. Είπαμε ότι υπάρχει το listening session αυτή την Πέμπτη. Και κυκλοφόρησε και το Tongue, το δεύτερο single, το οποίο να αποκαλύψω ότι μου είχε στείλει κάποια στιγμή τη live εκτέλεση με την οποία είχα τρελαθεί, ακούγοντας και την studio εκτέλεση παρέμεινε ο ενθουσιασμός.

0: Ξεκάθαρα κομμάτι για live.
1: Αγόρασα που να σε πάρει και να σε σηκώσει, ρε Γιώργο. Αγόρασα εισιτήριο. Ποιος εγώ?
0: Για Μαρκόπουλο.
1: Που δεν έχω σταματήσει να γκρινιάζω από τη μέρα της ανακοίνωσης.
0: Ναι.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Κοίτα, κάποια πράγματα δεν θα μπορέσουμε να τα αποφύγουμε. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα εγώ να γκρινιάξω. Γιατί με έχεις το σκοτάδι τόσο καιρό. Ήξερες ότι ήμουν αδιάβαστος, ότι το καλοκαίρι χάζευα. Δεν πήρα πρέφα αυτά που κυκλοφόρησαν. Και εσύ δεν ενημερώνεις.
1: Δεν σε έχω στο σκοτάδι. Απλά σε αφήνω να ακούς πρωτομάρτυρ όσο θες. Και θες πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν σε έχω στο σκοτάδι.
0: Προσπαθώ να ξεφύγω από αυτό όμως, όπως καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει, τώρα μπορώ να σε βοηθήσω. Αφού λοιπόν τίνεις χείρα βοηθείας.
0: Παρακαλώ πολύ.
1: Βεβαίως, εγώ θα είμαι εδώ και θα σε αρπάξω και θα σε βγάλω. Από
0: βγάλε
1: αυτή
0: με.
1: Τη λούπα.
0: Όχι, όχι, άσε με εκεί.
1: Αφού περνάς ωραία, βρε κερατά.
0: Δεν είχα πάρει χαμπάρι όμως ότι οι Liars ανακοίνωσαν καινούριο δίσκο. Πολλά χρόνια. Το προηγούμενο ήταν το The Apple Drop του 2021.
1: Πω.
0: A Ban on Plastic Bag Bands. Θα τηλεφορείτε το καινούριο τους άλμπουμ, το οποίο μας έρχεται 5 Μαρτίου του 2027.
1: Ναι. Ωραία.
0: Δηλαδή είναι πολύ κοντά, πιο κοντά στο Μαρκόπουλο.
1: Απόκριες θα έχουμε τότε.
0: 5 Μαρτίου.
1: Ναι, δεν θα έχουμε. Ναι. Αν είναι το Πάσχα τόσο Μάιο.
0: Α, σωστά, το ναι. Πέφτει αργά.
1: Κάπου εκεί θα είμαστε.
0: I Speak Kalamazoo. το πρώτο single των Liars.

0: Πολύ συγκινητική επιστροφή.
1: Πολλοί μας είχαν λείψει αυτά τα παιδιά. Αυτό το παιδί.
0: Το παιδί το οποίο πλέον είναι στην Αυστραλία μόνιμα. Βλέπω εδώ στο Bandcamp.
1: Μπορεί να είναι αυτό άραγε. Το μήνα. Ποιος ξέρει τώρα. Ναι. Βγάζεις άκρη με αυτό το παιδί.
0: Να πούμε ότι το Καλαμαζού είναι πόλη στο Μίσιγκαν.
1: Στο Μίσιγκαν και πολύ ζωντανή, σου λέει εδώ είναι.
0: Πού το
1: Vibrant. Vibrant.
0: Vibrant. Vibrant City. Ναι.
1: Ναι. Ρε το Καλαμαζού. Εγώ το Καζού σκέφτηκα που είναι αυτό το όνομα.
0: Ωραίο και το Καζού.
1: Η καραμουζίτσα τι είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: μια καραμουζίτσα δεν είναι. Το Καλαμαζού δεν ήξερα.
0: Οι Φόλοι είχαν πολύ, έπαιζαν πολύ Καζού. Το χρησιμοποιούσαν πολύ παλιά. Έχουμε πολύ δρόμο τώρα μέχρι το Μαρτίο. Οπότε είπαμε 5 Μαρτίου. Για τους Liars θα έχουμε συγκλάκια, θα έχουμε διάφορα. Τώρα ήθελα να σου πω, έχουμε ξεχάσει να αναφερθούμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σε ακούω.
0: Γιατί στο line-up του Primavera είδαμε και το όνομα Atlas Sound.
1: Αχ.
0: Το solo project του Bradford Cox, ο οποίος επιστρέφει επιτέλους. Και εκτός από αυτό, ανακοινώθηκε και το line-up του Big Ears, του φεστιβάλ Big Ears 2027, το οποίο
1: γίνεται
0: στο Knoxville. Και εκεί ο Bradford Cox δεν θα παίξει ως Atlas Sound, αλλά θα παίξει ως Bradford Cox, αλλά μαζί με το Locket Punt. Τον,
1: μίλησέ μου.
0: Τον άλλο τύπο από τους Deer Hunter, τέλος πάντων.
1: Σχεδόν Deer Hunter, δηλαδή.
0: Είναι τα δύο πέμπτα, δύο τέταρτα των Deer Hunter. Ναι, πώς είναι τέλος πάντων τώρα.
1: Almost.
0: Αν υπάρχουν ακόμα Deer Hunter. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραία νέα όλα αυτά.
1: Για αυτούς που μένουν στο Knoxville, στο Tennessee.
0: Και για εμάς που περιμένουμε τώρα νέα από το στρατόπεδο των Deer Hunter. Για να παίζουν live, είχαν να παίξουν live από το 19. Είχαν βγάλει το τελευταίο άλμπουμ.
1: Συγγνώμη, κοιτάω λίγο το line-up και δεν σε προσέχω.
0: Ναι, το line-up τώρα ναι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Καλά, το singer, songwriter, το κάγκελο.
0: Ναι, αλλά και...
1: Αλλά έχει και ο Νέτρικ Πόιντ Νέβερ, βλέπω. Ό,τι να είναι.
0: Ναι. Πού τα βλέπεις όλα αυτά. Ρε, εσύ, τώρα τι φυσάκι είναι αυτό, δεν τα γράφουν ωραία. Α, και Wednesday έχει, ναι.
1: Και Waste Blood βλέπω. Βλέπω διάφορα. Και Chronos Quartet βλέπω. Ό,τι να είναι. Ναι,
0: ο Bradford Cox με τον Locket Punt πάντως πάνω-πάνω. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Και Barnett, Courtney Barnett.
0: Είχε και την Courtney.
1: Την είδα.
0: Α, δεν την είδα.
1: Μωρό Γιώργο, τι κοιτάς.
0: Τώρα δεν
1: λόκαρες τώρα εσύ ένα όνομα έτσι και ναι, δεν τίποτα, είναι γύρω εκεί. Γύρω τίποτα. Καλέ, σου λέω, ο χαμός γινόταν στην Knoxville.
0: Λοιπόν, πάμε στην Αυστραλία και τη συνέχεια, την πατρίδα.
1: Την πατρίδα
0: το
1: μας.
0: Το μόνιμο τόπο του Άγγους Άντριου, πώς λέγεται, ο Liars.
1: Ναι,
0: Άγγους,
1: ναι,
0: κάπως
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι,
0: Party Dozen.
1: Αχ, μωρέ, πόσο τα αγαπάμε αυτά τα παιδιά.
0: Και αυτό νομίζω έχει ανακοινωθεί και κυκλοφορήσει καιρό και δεν είχα πάρει χαμπάρι. Το καινούργιο άλμπουμ των Party Dozen θα λέγεται 21 Bam Salute. Θα υπάρχουν εκεί μέσα και το Special Unit και το Mad Router που είχαν κυκλοφορήσει παλιότερα και είχαμε ακούσει από αυτήν εδώ την εκπομπή. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο single με τίτλο Euro Stomper.

0: 6 Νοέμβρη λοιπόν το καινούριο άλμπουμ των Party Dozen, σε ένα μήνα ακριβώς.
1: Θέλω Party Dozen Death Disco. Το θέλω ναι, πολύ εσύ. Και θέλω να μην έχω και κάτι για την επόμενη μέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το θέλω πάρα πολύ.
0: Πόσο σωστό τώρα αυτό που είπες.
1: Πολύ θα του πηγαίνει, να ξέρεις.
0: Εγώ τώρα όταν βλέπω τέτοιες ημερομηνίες κυκλοφορίας αρχίζω και αγχώνομαι λίγο, γιατί σκέφτομαι ότι πρέπει να, εκείνη την εποχή θα πρέπει να ετοιμάζουμε τις λίστες μας. Με τα καλύτερα της χρονιάς.
1: Οχου, αμάνε Γιώργο τώρα.
0: Και αυτά που κυκλοφορούν και Νοέμβρη είναι τα πιο δύσκολα τώρα. Δεν προλαβαίνεις να τα ακούσεις.
1: Τρυπώνουνε αυτά τα άτομα.
0: Τρυπώνουν τελευταία στιγμή.
1: Ναι, γιατί είναι φρέσκα.
0: Εντάξει, τουλάχιστον γίνει... φέτος έχουμε εύκολο νούμερο ένα. Μετά δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Τι ωραία.
0: Πλησιάζει ο καιρός πάντως.
1: Ναι, σιγά σιγά.
0: Σε ένα μήνα θα αρχίσουμε να τα συζητάμε κανονικά αυτά τα πράγματα.
1: Στο τέλος του μήνα αλλάζει η ώρα και μετά ξέρεις πώς πάνε αυτά. Βέβαια, εσύ είσαι χειμωνάκια, σου αρέσουν τα σκοτάδια, σου αρέσουν τα κρύα, σου αρέσει όλο αυτό το obscure, τέλος πάντων, σκηνικό, να το πω.
0: Και γι' αυτό μου άρεσε και τόσο πολύ η σημερινή πρώτη ώρα.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Και ευχαριστώ.
0: Αυτός είμαι. Τι να κάνω.
1: Εντάξει, Γιώργο μου, εντάξει. Δεν σε κατηγόρησε κανείς.
0: Λοιπόν. Πάμε σε κυκλοφορία 2027. Mm. 30 χρόνια Μογκουάι.
1: Πόπο.
0: Μαζί...
1: Πόσο χρονών είμαστε.
0: Μαζί με τα Εμείς Κούμπρια ξεκίνησαν κι αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: 30 χρόνια κι αυτοί.
1: Ευχαριστούμε για αυτό το πίσω φίνφο.
0: Θα κυκλοφορήσουν το Happy Tears στις αρχές της χρονιάς, 8 Γενάρη, το οποίο θα περιλαμβάνει highlights από όλη την καριέρα τους και θα υπάρχει και το καινούργιο κομμάτι με τίτλο Underground, στο οποίο φωνητικά κάνει ο Iggy Pop. Mm. Βέβαια, να σου θυμίσω ότι είναι σχεδόν η δεύτερη συνεργασία των Mogwai με τον Iggy, καθώς το δεύτερο τους άλμπουμ, το Common Die Young, το πρώτο κομμάτι του δίσκου, το Punk Rock, υπήρχε η φωνή του Iggy Pop. Είχαν πάρει ένα μέρος μια συνέντευξη του Iggy και το είχαν βάλει στο κομμάτι.
1: Πόσο χρονών είναι, σχεδόν 80-79.
0: Ο Iggy.
1: Ναι.
0: Πόσο είναι, 79.
1: Το 47 ναι. Είναι. Ναι, 79 χρονών. Πόσο χρονών είμαστε.
0: Με αφορμή τώρα αυτό που σου λέω για τον Iggy, να σου θυμίσω επίσης ότι επανακυκλοφορεί η διασκευή των Def Heaven στο Punk Rock και το Kodi των Mogwai, με μια κυκλοφορία του 2012 που ήταν πάρα πολύ, ένα split με τους Boss The Nug που ήταν πάρα πολύ δισεύρετη και είναι φανταστική αλλά πολύ δύσκολη να την ακούσουμε. Γι' αυτό θα μείνουμε στους Mogwai να ακούσουμε την συνεργασία με τον Iggy.
2: I am a robot, and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

0: καθόλου Μογκουάι το κομμάτι μεταξύ.
1: Ναι, όχι. Συμφωνώ πολύ.
0: Αλλά
1: μαζί
0: κάνουν,
1: σου.
0: Κάνουν κάτι τέτοια τα τελευταία χρόνια.
1: Αχ, ο Ιγκή είναι από τις περιπτώσεις που λίγο τον σκέφτεσαι. Το κοιτάει κανείς τον Ιγκή.
0: Τον σκεφτόμαστε πολύ συχνά.
1: Και αφού ήθελες να αναφερθούμε και προηγουμένως σε
0: θανάτους
1: που μας πόνεσαν πολύ.
0: Εσύ, αυτό τώρα δεν είναι απλό να το πούμε έτσι απλά. Πέθανε ο τάδε.
1: Ναι, όχι,
0: είναι τώρα ένας άνθρωπος που αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Αλλά μπήκε ο Οκτώβριος που για τους καθολικούς, τέλος πάντων, Αμερικάνους φίλους μας είναι ο μήνας του Halloween.
0: Mm-hmm.
1: Και γενικά αυτό το πρόσωπο, ο Tim Curry, είναι κάπως συνυφασμένος λόγω του Rocky Horror.
0: Rocky Horror, ναι.
1: Με το Halloween. Συμμετέχω σε πολλές τέτοιες ομάδες, οπότε...
0: Εντάξει, ναι, εγώ το έχω συνδυάσει κάπως διαφορετικά.
1: Είναι το δικό μας Halloween,
0: ναι.
1: Με τις απόκριες δικές μας, γιατί κάπως έτσι το έχουμε κάνει. Ναι.
0: Σε ηλικία 80 ετών έφυγε ο Tim Curry στις 25 Αυγούστου.
1: Πολύ επιβαρημένη υγεία.
0: Είχε πολλά θέματα υγείας τα τελευταία χρόνια.
1: Και κεφαλικά και τα λοιπά. Ναι, ναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν περνούσε καλά.
0: Τώρα αυτός ο άνθρωπος θέλει μια εκπομπή να αφιερώσουμε μόνο σε αυτόν. Mm. Να ακούσουμε όλο το soundtrack του Rocky Horror.
1: Εγώ το άκουσα.
0: Και απλά να ανοίξουμε μικρόφωνα και sing along.
1: Ναι, εγώ το άκουσα τη μέρα του θανάτου. Τέλος πάντων, μάλλον όχι, δεν ήταν τη μέρα του θανάτου, γιατί... Έτσι κάπως τα έφερε η μοίρα να πεθάνει ίδια μέρα με τη Dolly Parton. Άλλον ένα θάνατο που δεν έχουμε καθόλου αναφέρει από εδώ. Κυρίως γιατί είμαστε στις διακοπές. Αλλά οι δικοί του είπαν ας μην το ανακοινώσουμε και εμείς την ίδια μέρα. Το ανακοίνωσαν μία μέρα μετά.
0: Έγινε ανακοίνωση μετά, ναι.
1: Ναι.
0: Τρομερή απώλεια.
1: Τρομερή απώλεια
0: και εντάξει, δεν γινόταν να μην το σχολιάσουμε. Τώρα τρίτη εκπομπή, έπρεπε να πούμε δύο πράγματα.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Του θεάτρου και του σινεμά, προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, στις δικές μας τις καρδιές κατέχει πολύ σημαντική θέση, αλλά όχι μόνο στις δικές μας. Να πούμε ότι το Rocky Horror Picture Show, μιας και τρέχουν οι νύχτες πρεμιέρας αυτές τις ημέρες, είναι η ταινία που έχει
0: παιχτεί
1: περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια του θεσμού.
0: Mm-hmm. Και προβάλλεται. Δεν προβάλλεται.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτή η προβολή ή αν έπεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω είναι γενικά μεγάλο κεφάλαιο και για τη μουσική. Εγώ
0: το
1: θυμάμαι το Rocky Horror να το διαβάζω στα έντυπα του τότε όσο ήμουν παιδί τύπου Metal Hammer και τα λοιπά.
0: Εντάξει, είναι ένα soundtrack που το ακούς, δεν χρειάζεται να δεις την ταινία για να το ακούσεις. Καταπληκτικό. Εντάξει, μεγάλη απώλεια. Τώρα πώς να συνεχίσω
1: δεν
0: τώρα μετά από αυτά, τώρα
1: κάπως,
0: τι
1: να
0: κάνω.
1: Αλλά τώρα με στεναχώρησες, ρε Γιώργο.
0: Εγώ.
1: Εσύ.
0: Λοιπόν, πάμε στους Porcelain, ένα συγκρότημα που αγαπάς πολύ.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και μας έρχονται με το καινούριο άλμπουμ που θα τηλεφορείται Two Days Minor Victories, 23 Οκτώβρη. Δεύτερο single, το Waltz.

0: Ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε.
1: Ήρθε αυτή η ώρα.
0: Θα κλείσουμε με κάτι γρήγορο για να υποδεχτούμε τον Αντώνη.
1: Α, μπράβο Γιώργο.
0: Another day, another death για τη συνέχεια.
1: Δεν πάτε πουθενά. Από όσο είδα, ο Αντώνης μας έχει κάτι σκοτεινό.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί στην εκπομπή Another Day, Another Death. Είμαι ο Κατσαντώνης και θα σας κρατήσω συντροφιά για τις επόμενες δύο και κάτι ψηλά ώρες, όπως πάντα στον αγαπημένο μας Strummer Radio, σε μια έτσι full οκτωβριανή, θα την έλεγε κανείς, εκπομπή. Όπως όλοι γνωρίζετε, γενικά είμαι ένας μεγάλος οπαδός και φίλος του Οκτωβρίου. Μ' αρέσει το φθινόπωρο, μ' αρέσει το Halloween, μ' αρέσει το spookiness, μ' αρέσουν τα πορτοκαλί χρώματα στα δέντρα. Συνεπώς η σημερινή εκπομπή θα κινηθεί σε έτσι λίγο πιο σκοτεινούς post-punk, goth rock, gothic ήχους γενικότερα. Ξεκινήσαμε με την Sally Teams να μας τραγουδάει το This House is a House of Trouble, με τον κύριο Mark Almond στα φωνητικά επίσης. Είναι η Sally Teams and the Drifting Cowgirls. Το συγκεκριμένο κομμάτι κυκλοφόρησε το 1987. This is a House of Trouble είναι το όνομα του EP. Και η Sally Teams έχει υπάρξει και η φωνή των πολύ πολύ αγαπημένων Μίκονς. Θα περάσουμε στην Κορνουάλη, αν δεν κάνω λάθος, και στους Cindy and the Barbie Dolls, μια έτσι DIY post-punk μπάντα από την Κορνουάλη, οι οποίοι παίρνουν το όνομά τους από μία από τις αγαπημένες μου έτσι χαμένες μπάντες της Αγγλίας, από το Liverpool, τους Big in Japan, στις οποίες έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, και κάπου εκεί ψηλοσταματάνε οι γνώσεις μου για τη συγκεκριμένη μπάντα. Ένα EP έχουν κυκλοφορήσει όλο και όλο, το οποίο κυκλοφόρησε το 79, Isn't It So Wonderful, και από εκεί πέρα θα ακούσουμε το κομμάτι The Reporter.

Chameleons με το Home is Where the Heart Is, το οποίο πρέπει να έχει κυκλοφορήσει από αρκετά έτσι, πιο μοντέρνα γενιά εποχή των Chameleons, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω είναι από το This Never Ending Now, το οποίο κυκλοφορήσε το 2002. Εάν δεν με απαταεύνει μου, μία μπάντα που μας έρχεται από το Middleton, έτσι λίγο έξω από το Manchester. Ξεκίνησε από μέλη των The Cliches και των Years, και στη συνέχεια ο John Levero, drummer των Politicians, τους joinare, και ήταν μία από αυτές τις μπάντες που είχαν πάντα τη δημητική τους από τον κύριο John Peel. Καμία σχέση η σημερινή εκπομπή με την προηγούμενη εβδομάδα, πολύ πιο ήρεμη, χαλαρή, έτσι post-punk σκοτεινή συγκριτικά με την ταχύτητα που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι να σας κρατάω και σας λίγο σε γρήγορηση για το τι θα συμβεί. Όπως είπα, έχει μπει καλά-καλά το φθινόπωρο πλέον εδώ πέρα, οπότε μια φθινοπωρινή εκπομπή νομίζω χρειαζόταν. Θα συνεχίσουμε σε παρόμοιο έτσι ύφος και στο μεγάλο νησί, και θα πάμε στο Worcestershire, ή όπως καταλέγεται, ζω στην Αγγλία 12 χρόνια, ακόμα δεν έχω καταφέρει να το προφέρω σωστά αυτό, και πιο συγκεκριμένα θα πάμε στους And Also The Trees, οι οποίοι από το Angel Fish, που κυκλοφόρησε το 1996, θα τραγουδήσουν το Brother Fear.

και φεύγοντας από την Αγγλία και πηγαίνοντας στην Κολόν της Γερμανίας και στα mid 80s, η πάρα πολύ αγαπημένη Pink Tens Blue, ειδικά από το ελληνικό κοινό, είναι μια μπάντα που λατρεύεται στην Ελλάδα και θα λατρεύεται. Είναι μια μπάντα που τα πρώτα 3-4 είναι καταπληκτικά δισκάκια, από το If Two Words Kiss που κυκλοφόρησε το 87 ακούσαμε την κομματάρα I Coldly Stare Out. Και θα γυρίσουμε πίσω στην Αγγλία και πιο συγκεκριμένα στο Sheffield, που είναι έτσι και μουσικομάνα που θα έλεγε κανείς, και στους φοβερούς Cabaret Voltaire, έτσι λίγο πιο experimental ο ήχος τους, κάτε με. Το όνομά τους το παίρνουν από ένα κλαμπ στη Ζυρίχη που ήταν έτσι το κέντρο της πρώτης φάσης του κινήματος του Νταντάισμου, εάν θυμάμαι καλά. Έτσι νομίζω. Τέλος πάντων, και από τους Cabaret Voltaire θα ακούσουμε το κομμάτι Just Fascination, το οποίο μας έρχεται από το Just, από το The Crackdown που κυκλοφόρησε το 1983.

και φυσικά Joy Division και Colony από την δισκάρα Closer που κυκλοφορήσε το 1980. Κάτι χάζευα τις προάλλες στο Discogs και από κατέληξα να κοιτάω το Closer, και υπάρχει κάποιος εκεί έξω που πουλάει το Closer των Joy Division 1,5 χιλιάρικο σε λίρες, το οποίο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Σε μη παρόμοιο ύφος, ίσως λίγο πιο έτσι goth rock, θα το έλεγα, είναι η Ghost Dance, που είναι μια μπάντα που δημιουργήθηκε από τον Gary Marks των Sisters of Mercy και την Anna Marie των Skeletal Family το 85. Έτσι, short-lived ήταν η μπάντα αυτή, από το Stop the World, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Θα ακούσουμε το κομμάτι Where Spirits Fly.

και να περάσουμε και λίγο προς τα εγχώρια. Θα μπορούσε να κάνουμε φθινοπορεινό post-punk εκπομπή χωρίς και μερικά ελληνικά. Από τη Θεσσαλονίκη, Stay in the Fail, Living on Living ο δίσκος, Reasons to be Alone το κομμάτι. Δισκάρα γενικά, είναι από αυτούς τους δίσκους που από την αρχή μέχρι το τέλος τους είναι καταπληκτικοί. Smash Records και 1986 το συγκεκριμένο. Και θα περάσουμε στην Ιαπωνία, μία μπάντα που έχουμε ακούσει ξανά σε παλαιότερες εκπομπές μου από τα late 80s της Ιαπωνίας, είναι η Jail, και από το Velna Dead, τον δίσκο, έτσι mini, ένα 12-inch mini album που κυκλοφόρησαν το 86, θα ακούσουμε το μόνιμο κομμάτι Velna Dead.

και φυσικά Sister of Mercy και Alice από το ομώνυμο δεκάινς που κυκλοφόρησε το 83. Και πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με μια μπάντα από αυτές τις μπάντες που φιλτάρουν μεταξύ punk και goth, από αυτές τις μπάντες που αγαπάνε και οι punkides και οι gothades. Έχουμε ξανααναφερθεί πάρα πολλές φορές σε αυτούς, γνωρίζετε πόσο πολύ μου αρέσουν. Αναφέρομαι φυσικά στους UK Decay, οι οποίοι από το For Mad Men Only που κυκλοφόρησε το 81 από Fresh Records θα ακούσουμε την κομματάρα Testament, και πάμε κάπως έτσι να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

Και κάπως έτσι ανοίξαμε τη δεύτερη μας ώρα με τους Gang Club και το Sex Pit σε ένα έτσι garage goth, θα το έλεγα, κομμάτι από το Fire of Love, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, είναι το συγκεκριμένο, το οποίο κυκλοφόρησε το 81. Λατρεμένη Gang Club, όπως γνωρίζετε, τους ακούμε τακτικά στις εκπομπές μου, και θα γυρίσουμε πίσω στην Αγγλία και σε μια μπάντα που δεν γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα για αυτούς. Είναι η Rebel Christening, ένα EP 12 έχουν κυκλοφορήσει το 85. Νομίζω ότι ο drummer τους είναι ο drummer των Broken Bones, και κάπου εκεί σταματάνε οι γνώσεις μου για τους Rebel Christening, που από το Tribal Eye θα ακούσουμε το μόνιμο κομμάτι Tribal Eye.

Και συνεχίζοντας έτσι σε λίγο πιο goth rock ήχο και στην Αγγλία, 1919 με το Caged από το ομώνυμο δίσκο Caged που κυκλοφόρησε το 1982, το 7 inch συγκλάκι. Οι συγκεκριμένοι μας έρχονται από το Bradford. Αυτά για τους 1919 και πηγαίνουμε προς το Leeds, μία από τις πιο iconic έτσι, post-punk μπάντες της Αγγλίας, μία μπάντα που λατρεύω. Αναφέρομαι φυσικά στους Gang of Four, οι οποίοι από το Solid Gold που κυκλοφόρησε το 81 θα μας τραγουδήσουν την κομματάρα Outside the Trains, Don't Run On Time.

Marky Smith και The Fall, Lady Bird Green Grass, το όνομα του κομματιού, και το όνομα του δίσκου είναι το The Infotainment Scan, που κυκλοφόρησε λίγο σε 93. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου αυτή τη λέξη. Αυτό ήταν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Θα αλλάξουμε έτσι λίγο ταχύτητα σιγά σιγά και από τώρα και μέχρι το τέλος της εκπομπής. Πάμε λίγο έτσι πιο goth rock, γρήγορα, έτσι σχεδόν punk τα κομμάτια. Η πρώτη μπάντα μας έρχεται από το LA, είναι φυσικά η 45 Grave, μια μπάντα η οποία εμφανίστηκε εκεί στο χάος του punk, της punk έτσι άνθησης της Αμερικής, late 70s. Αλλά δημιουργήσαν το δικό τους ήχο, έτσι, σε πιο death rock, goth ήχο η συγκεκριμένη. Πάρα πολλά κομμάτια τους έχουν υπεχτεί σε διαφορετικές έτσι ταινίες και διαφημίσεις, όπως συγκεκριμένα το Party Time παίζει τη συνέχεια σε διαφημίσεις, αν δεν κάνω λάθος. Η μπάντα έφτασε στο τέλος της το 1991, όταν ο μπασίστας Rob Grave πέθανε από overdose και οι υπόλοιπα μέλη της πάντα συνέχισαν και κάνανε τα solo δικά τους πράγματα. Από το compilation που κυκλοφόρησε η Restless Records το 87 με το όνομα Autopsy, θα ακούσουμε την κομματάρα Surf Butt.

παίξουμε και λίγη μουσική από το σπίτι μας. Brighton λοιπόν, Bon Orchard και Unbound, το όνομα του κομματιού, από την πρώτη της κυκλοφορίας, Stuff to the Gills, από Jungle Records 1983. Μπαντάρα, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Μου αρέσει που το Brighton έχει βγάλει το δικό του έτσι γκόθο post-punk, δια του γκόθο post-punk πάντα. Και μιας και μιλήσαμε για το σπίτι Brighton, ας μιλήσουμε και για το άλλο μου σπίτι, την Ελλάδα. Και δεν θα πάμε στην Αθήνα, θα συνεχίσουμε στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη μπάντα από τη Θεσσαλονίκη για σήμερα είναι η Fear Condition, Till Night Comes Again, το όνομα του δίσκου, από όπου θα ακούσουμε το κομμάτι Paris at Night.

Και πηγαίνοντας στο Δουβλίνο Μέιτζερ και τα infamous πάντα της εποχής εκείνης, Virgin Prunes με την κομματάρα Pagan Love Song από τον πρώτο τους δίσκο If I Die, I Die, Rough Trade Records 1982. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για τους Virgin Prunes. Εγώ τους λατρεύω, μου αρέσει αυτό το έτσι λίγο over the top γκωθό περίεργο ήχο που έχουν. Και θα φύγουμε από τα 80's, θα πάμε έτσι σε λίγο πιο σύγχρονη μουσική. 2015 και Γερμανία, Βερολίνο και στους Diet, για να ακούσουμε από τον πρώτο δίσκο Positive Energy το κομμάτι Nightmare.

συγκεκριμένο κομμάτι και η συγκεκριμένη μπάντα δεν μπήκαν στη σημερινή λίστα τόσο πολύ για τη μουσική τους και το κομμάτι, όσο πιο πολύ για το fun fact, για τα fun fact που έχω να μοιραστώ μαζί σας. Αυτή λοιπόν ήταν η Crazies και ακούσαμε το Human Pie. Οι συγκεκριμένοι δεν έχουν περισσότερο. Έχουν μία κυκλοφορία, Simple Vision, το οποίο εάν και ηχογραφήθηκε και η late 70s, κυκλοφόρησε το 2021. Ποιοι είναι οι Crazies λοιπόν? Οι Crazies είναι μία μπάντα του, στην οποία κιθάρα παίζει ο Adrian Borland, τον Sound. Είναι γενικά ένα continuation των Sound και των Outsiders, η συγκεκριμένη μπάντα. Ένα δίσκο βγάλανε, τον οποίο το γράψανε όλον σε ένα session, στο οποίο το γράψανε πάρα πολύ γρήγορα, και το κάνανε κυρίως για την πλάκα τους, από ό,τι έχω καταλάβει. Έχει έτσι, δεν γνωρίζω πολύ περισσότερα για το γιατί συνέβη, πώς συνέβη και τα λοιπά. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν είχαν καμία έτσι προετοιμασία ή κάποιο συγκεκριμένο vision, απλά μπήκανε μέσα και γράψανε το δίσκο και φύγανε και συνεχίσανε τις ζωές τους. Ήταν αυτό, έτσι όπως είπα, ήταν ένα collaboration των Outsider με τον και του Borland. Ήταν έτσι λίγο περίεργο δίσκος. Είναι ένας αστείος δίσκος, δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρός. Να τον ακούσετε σε κάποια φάση, αν έχετε το χρόνο και τη διάθεση, αξίζει. Αλλά ναι, είναι έτσι λίγο ό,τι να είναι, να το πει και να το πω με απλά λόγια. Δεν έχω καμία έτσι, δεν έχω να πω πάρα πολλά για την επόμενη μπάντα. Πάμε απλά να απολαύσουμε Birthday Party και King Inc.

από τους birthday parties τους, κατά πολλούς και εμένα επίσης Έλληνες birthday party. Αναφέρομαι φυσικά στους Yellow Yell, θα συμφωνήσω σε αυτό, θεωρώ πως είναι οι Έλληνες birthday party. Είναι η πρώτη μπάντα που υπέγραψε στην Greek Records, ακούσαμε από αυτούς το Fan Flag από την πρώτη κυκλοφορία Hello Hell 1984, μια μπαντάρα για μένα, από τις καλύτερες μπάντες που έχει βγάλει η underground σκηνή της Ελλάδας. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Τρία κομμάτια μας έχουν μείνει, θα ακούσουμε τα επόμενα δύο κομμάτια μαζί και θα γυρίσουμε για την αποφώνηση και το κλείσιμο. Το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα είναι το Time is Running Out από τους Burning Image. Μία μπάντα που αν δεν κάνω λάθος μας έρχεται και εκείνη από την Αγγλία, από το compilation που κυκλοφόρησε, βασικά μπορεί να είναι και από την Αμερική τώρα που το σκέφτομαι, δεν θυμάμαι, μη σας λέω ψέματα, αλλά από το compilation που κυκλοφόρησε η Alternative Tentacles το 2004, που είχε μέσα τις κυκλοφορίες τους από το 83 μέχρι το 87, θα ακούσουμε το κομμάτι όπως είπα, Time is Running Out.

0: Δεν είχαμε ακουμπήσει καθόλου Λατινική Αμερική, οπότε το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, Buenos Aires και της Αργεντινής, Eurosima και 1987, ακούσαμε το Sonrisas Fabricadas από τον δίσκο τους Gala που κυκλοφόρησε το 87. Και κάπου εδώ θα φτάσουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Ελπίζω να περάσετε καλά και την απολαύσατε όσο την απόλαυσα και εγώ. Τι χάρηκα ιδιαίτερα τη σημερινή εκπομπή. Ήταν ένα ωραίο ζέσταμα για τον Οκτώβρη και τις υπόλοιπες έτσι σκοτεινό φθινοπορεινές ίσως εκπομπές που θα ακολουθήσουν. Εγώ πάντως πέρασα πάρα πολύ καλά, ελπίζω και εσείς. For all the non-Greek speaking people out there, thank you so much for your company. Hope you enjoyed the show today. And I might renew our appointment for next Tuesday, but not entirely sure, so keep an eye on the social medias. Δεν είμαι σίγουρος αν θα ανανεώσω ή όχι το ραντεβού για την επόμενη Τρίτη, καθώς θα βρίσκομαι στην Αθήνα και δεν είμαι σίγουρος εάν θα έχω το χρόνο να φτιάξω μια λίστα και να πάω στο στούντιο να παρουσιάσω την εκπομπή, καθώς δεν έχω ούτε λάπτοπ ούτε τίποτα τέτοιο δικό μου, οπότε είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά θα σας κρατήσω ενημέρους στα social media. Θα κλείσουμε με μια μπάντα που φλερτάρει μεταξύ punk, αναρχοπunk και goth. Αναφέρομαι φυσικά στους Rudimental EP9, μια από τις πλέον αγαπημένες μου μπάντες, από τις κορυφαίες μπάντες της αναρχοπunk σκηνής. Πολύ λίγα live έχουν παίξει. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο έτσι ντοκιμαντεράκι των 40 λεπτών στο YouTube που είναι, νομίζω το channel λέγεται Every Album Ever, κάπως έτσι νομίζω λέγεται το channel. Και σε αυτό το channel υπάρχει αυτός ο γλυκύτατος κύριος, ο οποίος αναλύει ένα-ένα τα άλμπουμ κάθε μπάντα, και είδα το επεισόδιο του Ζήμεταν Υπένη και ήταν καταπληκτικό. Οπότε σας το προτείνω να επιφύλακτε. Εμείς από το Cacophony, το οποίο έτσι είναι ένας δύσκολος δίσκος, θα κλείσουμε με το Horrors in the Museum. Αλλά πριν από αυτό, ήρθε η ώρα της αποφώνησης. Ήταν η εκπομπή Another Day, Another Death. Ήμουν ο Κατσαντώνης. Ελπίζω να περάσετε καλά και να απολαύσετε τις μουσικές μου επιλογές. Θα ίσως ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τρίτη, εάν όχι σε δύο Τρίτες. Και πάμε να κλείσουμε με Rudimental Penny και The Horrors in the Museum. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, να ακούτε πολύ μουσική και να προσέχετε. Πάμε να κλείσουμε. Rudimental Penny, Horrors in the Museum. Καλό σας βράδυ και καλή σας συνέχεια.
1: I suppose you know.

Alice, I'm cool, but I

reverse pipeline into the tubes.

βιάζεσαι, δεν ξέρεις που έχεις φτάσει. Ξυπνάς μια μέρα με ένα υπέροχο φίλι, κι όσα για πάντα είχες χάσει, για πάντα έχουν

σε ένα δρόμο όλο επιστρέφω. Βράδυ μπροστά σε μια αυλόπορτα, χτυπώντας το κουδούνι. Μ' αρέσει να βλέπω το φως πανάβει, μ' αρέσει να ακούω βήματα και τη σία στο βάθος με μια λάμπα να προβάγει.